0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Boys. Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
7: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
6: Τι ώρα?
7: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
6: Τι 8.30, παιδί μου?
7: 8.
6: Τι 8?
7: 7.
6: 7. Τι 7? Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
7: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου?
8: Θα κάνεις εκπομπή?
7: Ό,τι θέλω θα κάνω.
8: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως?
7: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε? Ελπίζω να είμαστε καλά στις 8 και 4 πρώτα λεπτά εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά, στο 90,4. Είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε την ημέρα. Βέβαια, βέβαια. Η φωνή έχει λίγο γκρέζι ακόμα, αλλά θα φτιάξει. Don't worry, Δημητράκη. Όλα good. Λοιπόν, Ντίνο Σιφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Και βέβαια, ακριβώς απέναντί μου εκεί στα μόνιτορ, στα κουμπιά, στα τέτοια, ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο father, στα φώτα, στα λαμπατέρ, πάντου. Έλα, αγόρι μου, έλα να ακούσω το διακόπτη έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, 27, Δημητράκη? Μια χαρά. Δηλαδή, τον Αύγουστο τον τρώμε, σαν τυρί. Ευτυχώς τραβάει 31, είναι δηλαδή 31 έχουμε Δευτέρα αν δεν κάνω λάθος, ναι. Λοιπόν, καλημέρα όπου και να είστε, ελπίζω να είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1 του Πειραιά, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού, το ξαναλέω, 69-51-904-904, στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνυματάκια σας, βλέποντας τα ευτράπελα μπροστά σας, εμείς εδώ θα τα σχολιάσουμε, αν τα μοιραστείτε μαζί μας, και πάμε να δούμε αν έχουμε τίποτα περίεργο, δηλαδή αυτό τώρα ήταν προκλητικό, αν έχουμε τίποτα περίεργο, υπάρχει περίπτωση να λες τέτοια πράγματα, Δημητράκη? Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε τι γίνεται. Είδες τι έγινε στο Νεπάλ, έτσι?
1: Είδα,
0: και Θιβέτ. Μετά από πλημμύρες, πάνω δυστυχώς, πάνω από 1000 νεκρούς έχουμε εκεί. Εντάξει, υποδομές, όπως λέγαμε και με τον Δημητράκη εδώ, σχεδόν μηδενικές. Και ήταν εκεί ένα φράγμα που γέμιζε. Τι περίμενες κάποια στιγμή? Έκανε ένα σεισμό και έγινε χαμός, δυστυχώς. Λοιπόν, δεν αρχίζουμε καλά. Αν δείτε τα βίντεο, εκεί το πώς περνάει τεράστια κτίρια το νερό. Φαντάσουμε τι ορμή έρχεται και δεν είναι νερό, είναι νερό με λάσπη. Και έχει ένα βίντεο, όπως είναι στις ταινίες, που τρέχει ένας πεζός άνθρωπος για να σωθεί και από πίσω τρέχει το νερό έτσι. Σε μεγάλες ποσότητες. Λοιπόν, παρασύρει γέφυρες, στάδες. Ως τα λέω αυτά, Δημητράκη, να δεις πόσο αδύναμος είσαι απέναντι στα γεγονότα, στα συμβάντα, τέλος πάντων, στην καταστροφή που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, λυπούμαστε πάρα πολύ για αυτά τα πράγματα και όχι τίποτα άλλο, και σκεφτόμαστε τον επόμενο χειμώνα και το επόμενο καλοκαίρι, το τι θα συμβεί. Λοιπόν, είμαστε μαζί στα παιδιά, στους ανθρώπους εκεί. Λοιπόν, τι άλλο έχω εδώ. Μάλιστα. Οι γιορτή έχουν στην Καλαμαριά. Ξέρεις γιατί?
1: Για το μετρό.
0: Για το μετρό. Γελάει, Δημητράκης. Εντάξει, το μετρό στη Θεσσαλονίκη, στους ανθρώπους εκεί πέρα. Είναι, όπως τα λένε, μυθικό έχει γίνει πια, έτσι. Και είναι και το μετρό με το κουλούρι. Το ξέρεις? Ναι, μωρά, το σήμα. Το θυμάσαι που φτιάχνε το Θεσσαλονικιό του κουλούρι και είχε ένα μη μέσα. Ναι, είναι. Ωραία, εντάξει, μετρό σου λέει, ωραία. Ναι, εντάξει. Ο άλλος για να το. Πες το. Για να το καταλάβει ότι δεν είναι, πες το, ένα γρήγορο σαντουιτσάδικο με καφέ. Εκεί παραπέμπει το τέτοιο, το λογότυπο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι εκεί πουλάνε καφέ για να φάσει κανένα σάντουιτς. Δηλαδή δεν ήξερες αυτό το... Τέλος πάντων, αλλά η Καλαμαριά σήμερα... Στην εποχή του μετρό, εγκαίνια. Θα κάνει εγκαίνια ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, το περιμένανε μέχρι να έρθει, κατάλαβες τι γίνεται. Δεν το βλέπω να λειτουργεί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τα λέμε σήμερα, εννοούμε χθες. Γιατί κάτσε να ζεστά, να δούμε τι γίνεται. Ναι, σε 9.30 είναι. Πότε το λέει αυτό? Α, όχι. Σήμερα, γιατί είναι 27. 27 τη δίνει την είδηση. Είναι από το Βόρεια. Την εφημερίδα Βόρεια, έτσι. Ναι. Πάμε νότια, έλεγε ο τέτοιος.
1: Ο
0: Σταρόβας, ο οποίος είναι βόρειος.
1: Έτσι.
0: Αλλά έπλεξε με την Γλυκερία, κατάλαβες? Η Γλυκερία από πού είναι, δεν ξέρω.
1: Η
0: Γλυκερία είναι από το Βαζάκι. Από το χωριό του Βαζάκι. Από εκεί δεν βγάζει το γλυκό? Λοιπόν, έλα και όχι σήμερα. Τι να κάνω, Πέμπτη είναι. Σήμερα μια χαρά είμαστε. Εντάξει, δεν λες έχει δροσίσει, αλλά κάτι καλύτερο γίνεται, αλλά λέει έρχεται και καινούριος, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Επίμονος καύσωνας, καταιγίδα στην Μακεδονία είχε, 8 μποφόρ. Θα δούμε τώρα πότε δεν θα υποχωρήσει η ζέστη. Λοιπόν, τι είναι, ναι, ναι, τα βλέπω, Δημητράκη μου, δυστυχώς τα βλέπω, δεκάδες νεκροί εκεί. Το τι παρασύρει αυτό το... Αυτά.
1: Και είναι και η μοχή των μουσώνων εκεί.
0: Μωρέ, το ζήτημα, ναι, μπορεί να είναι, αλλά το ζήτημα είναι ότι κάποιος δεν σκέφτηκε ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα σκάσει, θα μπορούσε δηλαδή να εκτονωθεί, εντελώς, να το εκτονώσουν σιγά-σιγά. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ναι, ποιος όμως, ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία. Έτσι. Ναι, ασχολείται κανένας. Νομιστερόνια είμαστε όλοι, Δημητράκη. Νομιστερόνια. Λοιπόν, δεν θέλω να το πάω έτσι στεναχωρικά. Προσπαθώ να σου βρω μια είδηση. Φεύγω από από εδώ και να δούμε. Ναι, πρόσεξε, 5 νέοι σταθμοί ρεση από αύριο. Δηλαδή, από πότε είναι η είδηση, είναι από σήμερα δηλαδή. 5 νέοι σταθμοί. Ναι, εγκαινιάζεται όσες μέρες κάτσει. Το κυβερνητικό επιτελείο θα έχει και ένα σταθμό, ξέρεις, για να πρέπει να κάνεις. Είδες τι κάνω εγώ, σταθμούς. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λες και το κάνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός ή ο εκάστοτε πολιτικός αυτό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, βάλει μια τσίφρα. Φτιάχτω, ναι, ναι, ναι. Το γεωφύρι, πώς το λένε, όχι. Το γεφύρι εκεί πέρα την άχρετη μου, λέω, να ήσουν αξίμιος, να μου λέγεις. Στο Μαυρογιαλούρο, ρε, πώς το λέγανε, στην Πλατανιά, της Πλατανιάς, αυτό. Όχι, η Πλατανιά ήταν το μεγάλο χωριό. Εκεί πέρα στο τέτοιο, στο χωριό το λέγανε κάπως αλλιώς, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, θα το βρούμε σε λίγο. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι, ναι. Φεύγω από τα μετρό, σταματά. Δεν ξέρω σιγά μετράω. Λοιπόν, και πού αλλού. Α, είχαμε εδώ φωτιά στην Τεχνούπολη, στον Γκάζι, εξαιτίας βλάβης.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Εντάξει, από εκεί παίρνει όλα εκεί. Από εκεί παίρνουν ρεύμα, άρα δεν μπορούν να δουλέψουν, έτσι. Έστω, ο UPS δεν έχετε εσείς εκεί για να είναι μεγάλο. Πόσο θα δουλέψει το ρημάδι, έτσι. Λοιπόν, ηλιακό σύστημα δεν έχετε εδώ και ο ήλιος. Ξέρεις πως θα τα έχει γεμίσει όλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, φεύγω από εδώ. Ωραία, με έχει πιάσει πάρδα, είναι και 11. Έλα, σε ένα λεπτό σταματάω, Δημητράκη. Λοιπόν, τι. Γι' αυτό γιατί. Α, όχι, είναι. Βλέπω ένα site εδώ πέρα, είναι το Creta Live. Και λέει ο καιρό στην Κρήτη, Πέμπτη. Και λέω εντάξει, γιατί μόνο στην Κρήτη, δεν κατάλαβα, αλλά είναι, ξέρεις, το τοπικό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Πυρκαγιές έχουμε, βεβαίως. Πυρκαγιές στον Άγιο Βασίλειο. Έτσι, ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι εδώ, στην περιοχή. Στο Ρέθυμνο.
1: Εδώ,
0: αλλά και εδώ, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχω. Εντάξει, μια χαρά. Δημητράκη, έλα, έλα. Παραμίλησες. Πάμε να τραγουδήσουμε. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Good morning, μεσχέ Δημητρακή.
1: Good morning.
2: Καλημέρα στη μαμάκα. Καλημέρα στη...

0: Λοιπόν, πώς θα πούμε, ο κήπος είναι ανθυρός. Προσέξτε, ο κήπος είναι, μη βιαστείς να το σκεφτείς πρώτα. Ο κήπος είναι ανθυρός.
1: Garden.
0: The garden.
1: Garden. Για, στάσου κύριε καθηγητά. Τέτοια τις μαθαίνεις.
0: Ορίστε.
1: Τι κάθεσαι και τους μαθαίνεις. Ο κήπος είναι ανθυρός.
0: Από το κήπο θα ξεκινήσουμε, κυρία, μία προχωρήσουμε στα ενδότερα της Αγγλικής.
1: Μέγας είσαι, κύριε. Καλό κύριο καθηγητά μου, δεν μπήκε στο νόημα μου, φαίνεται. Τι ο κήπος είναι ανθυρός και πράσινα άλογα. Μάθε τους καμιά κουβεντούλα του Θεού.
0: Τι τους μάθω, δηλαδή.
1: Καλή μπαμπά, κατεβούνε τα ναυτάκια. Τα κορίτσια δεν πρέπει κάτι να ξέρουν να τους πούνε.
0: Τι να λένε, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Ας πούμε ότι εγώ είμαι τα ναυτάκια. Κατεβαίνουν τα ναυτάκια. Κόβουν δεξιά, κόβουν αριστερά, βλέπουν τις κοπελίτσες. Bye bye, τις λένε. Τώρα δεν πρέπει να τους πούνε κάτι και οι κοπελίτσες.
0: Τι να τους πούνε, δηλαδή.
1: Δεν πρέπει να τους πούνε καλό στα αγγλικά μας τα αγοράκια.
0: Έτσι πρέπει να πούνε οι κοπελίτσες.
1: Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, πρώτα θα τους μάθεις το καλό στα αγγλικά μας τα αγοράκια. Και ας πούμε ένας ξεχωρίζει την κοπελίτσα. Της πιάνει το μάγουλο και της λέει «Hello, baby». Τώρα η κοπελίτσα δεν πρέπει να του πει καλό στο μορφόπεδο.
0: Τουλάχιστον.
1: Μάθε τους το κι αυτό. Ύστερα τον αυτάκι την παλαμαριάζει και της λέει «Τι θες κούκλα μου να σε κεράσω». Τώρα αυτή τι θέλεις να πει. Ο κήπος είναι ανθυρός. Πάει.
0: Δεν πάει. Για να πούμε του στραβού το δίκιο δεν πάει καθόλου, δηλαδή.
1: Και κάνεις και το σπουδαγμένο τρομάρα σου.

0: our cry.
1: Καλώς ήταν αυτά για τα ζουμπουρλούδικα.
2: Αυτό είναι.
1: Καθίστε, ας περιποιηθούμε.
2: Μάλιστα.
1: Απλώς τα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε.
2: Αυτό είναι. Μπράβο, κύριε καθηγητά.

Μαμά! Ακού, μαμά, την είπα όσα μου είπες, ναι. Αμα όμως με είπε χαλβά και πολύ στεναχωρέθηκα. Μαμά, ακού, να με κάνεις και φταίδες. Μα πολλούς και φταίδες, γιατί είμαι πολύ στεναχωρημένος. Να με κάνεις και κομματάκι χαλβά τώρα που με το θύμισαν.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα. Πάλι το κάψες εχθές, έτσι. Το κάψες που λένε. Ναι, χαμός γίνεται. 39 φωτιές είχαμε σε ένα 24ωρο. Βλέπω, Δημητράκη, τα κέσαι όλα εδώ. Λοιπόν, και στον, είχαμε ισχυρές δυνάμεις στη μάχη για τις φλόγες στον Άγιο Βλάσιο, Βιωτίας. 39 φωτιές μέσα σε ένα 24ωρο, όπως λέω. Αυξημένη ήταν η κινητοποίηση. Χαμός έγινε. Δύο μέρες είχε εκεί τη φωτιά και σε άλλα μήνα στο Ελληνικό. Εκεί στον Άσταθμο, κοντά. Ναι, ναι, χαμός. Δεν αφήνεις τίποτα, Δημητράκη. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μόνο. Είχε και μέσα στις φωτιές ήταν και από φωτιά στη Δεσκάτη Γρεβενών σε δασική έκταση. Μην αφήσουμε κανένα δάσος. Όχι. Η Δεσκάτη, ξέρεις που αναφέρεται. Είσαι, λέει, από τη Δεσκάτη. Δεν ξέρεις. Που σκάει μέσα ο τέτοιος. Έλα, μωρέ, πες το να. Στο Στουρνάρα 288, όπως το λένε, ποια είναι η διεύθυνση, δεν θυμάμαι ποτέ το νούμερο. Λοιπόν, ναι, 288 και σκάει ο Φέρμας στο Γκαλοχαιρέτα. Και του λέει, είσαι από την Δεσκάτη. Όχι, είναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ω, το φίλτα το φτού σου που του λέει. Ναι, εντάξει, την ατάκα εμείς την έχουμε από το φτού σου, αλλά νομίζω ότι την έχουμε και λίγο πιο πριν. Ναι, ναι, να το δούμε, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Φεύγω από εδώ, Δημητράκη, με τις φωτιές, γιατί ζεστάθηκα λίγο. Τι είχαμε. Καλά, τα μαχαίρια τα χρησιμοποιούμε να σκοτώνουμε γυναίκες, ιστορίες. Άγριο, λέει, επεισόδιο με μαχαίρι και σιδερένιο λευγέ. Το είδε σε συνεργείο. Δύο συλλήψεις. Ρε εσείς, τι κάνετε. Δηλαδή, έτσι παραλύσετε τα προβλήματά σας. Αν είναι τις διαφορές σας. Το έχουμε εκεί μια χαρά. Λοιπόν, τι άλλο. Ακόμα αγνοούμενος είναι ο επιχειρηματίας από την Ισπανία, το ξέρεις. Λοιπόν, μάλιστα. Άκου να δεις τι γίνεται. 60χρονη στη Λάρισα βρέθηκε μουμιοποιημένη. Το ξέρεις. Ναι. Σε υπόγειο. Μάλιστα. Ξέρεις, εκεί ξέρεις τι κάνουν. Πεθαίνουν ηλικιωμένοι και πάνε να πάρουν συντάξεις και όχι μόνο.
1: Αλλά,
0: και όχι,
1: και μετά από ένα χρόνο δεν έπρεπε να έχει λιώσει σε εισαγωγικά.
0: Δεν ξέρω. Το μουβιο, μπορεί να υπάρχει. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Λοιπόν.
1: Τι κάνουμε εδώ.
0: Τώρα.

0: Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Για να δούμε, να δούμε, να δούμε. Σε λίγο τώρα μην μου στεναχωριέστε, τα σχολεία θα ανοίξουν. Μάλιστα, η σχολεία λέει 21.000 μαθητές λιγότεροι σε 3 χρόνια λόγω δημογραφικού. Οχ, ναι, τα βλέπεις αυτά, είναι το νούμερο, Δημητράκη. Είναι 21.000 λιγότεροι μαθητές. Είναι μεγάλο, είναι μεγάλο, αλλά εμείς τίποτα εκεί. Λοιπόν, πάμε, Δημητράκη, για το διαφημιστικό μας και ερχόμαστε.
1: Bonjour, madame.
2: Vous parlez français?
1: Oui, madame.
2: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilette, verisex, je m'en fous.
1: Pardon?
2: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
1: Μιλάω, κυρία μου.
2: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
1: Όχι.
2: Και δεν είχες καλό δάσκαλο?
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Θεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Μου τηλεφώνησε ο άνθρωπος, μου τηλεφώνησε. Εμπρός μου λέει. Εμπρός του λέω κι εγώ. Εμπρός μου ξαναλέει αυτός. Εμπρός του ξαναλέω κι εγώ.
6: Εμπρός,
5: φυσικά εμπρός. Αφού μου λέει αυτός εμπρός, θα του πω πίσω.

0: Δεν είμαστε καλά. Δουλειά είναι αυτή. Βλέπω και τη δική σου την προκοπή. Μόλις σε ζητήσω κανένα χιλιάρικο, κολώνεις. Δεν αλλάζεις επάγγελμα, λέω εγώ.
1: Εσύ δεν αλλάζεις πατέρα, λέω εγώ.
0: Πες το ψέματα. Εγώ δεν είμαι για σένα. Εγώ είμαι παιδί πολυτελείας. Μετά έπρεπε να με γεννήσει κανένα νιάρχο, κανένα σονάτη. Αλλά βλέπεις, επέμενες να με γεννήσει εσύ. Αφού βλέπεις ότι το παιδί βγαίνει άλλη τάξη. Άσε ρε, κύριε, να το γεννήσει κανένα άλλο που είναι και οικονομημένος. Εσύ τίποτα. Όχι, θα το γεννήσω εγώ. Επλήρωνε τώρα.

0: αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία γάμου.
1: Και να πάρεις σε μένα εσύ. Άκου τώρα που θα πάρω εγώ αυτό το τσόλι.
0: Πώς με είπατε?
1: Τσόλι.
0: Α, ωραίο είναι. Η κυρία Τζούλια Τσόλι.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα εδώ να δούμε τι γίνεται. Τι επιπλέον έχουμε. Θα σε πάω στο εξωτερικό, έτσι λίγο. Θα μου πεις τώρα εδώ χαμός, τα πάμε όλα και στο εξωτερικό. Κυρίως έχουμε την. Ορίστε.
1: Τον
0: Νεπάλ, ναι, ναι, δυστυχώς, δυστυχώς. Αλλά πριν φύγουμε για το εξωτερικό, άκου να σου πω, συνελήφθη Γάλλος στον Παρί που μετέφερε αντιαρματικούς πυράβλους ακέρων από την Πάτρα. Πώς σου πήγαινες, αγόρι μου, στη βαλίτσα τους είχες, να μας τρελάνεις. Δηλαδή, εντάξει, σε έφερα από τον Πάρι, σε γύρισα πίσω στην Πάτρα, κατάλαβες τι γίνεται, γιατί μετέφερε, λέει, στον Πάρι. Πού τους πήγαινες, πώς το λέγανε, από τις Ερυθρές Ταξιές και εσείς ήσουν. Μήπως έχουν, καλά, δεν το έχω και σε λίγο να, δεν το έχω και λίγο να ξαναεδρεχθούν. Ναι, να ξέρεις τι γίνεται. Τώρα ανάς, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, βέβαια. Στο λιμάνι του Μπάρι, λοιπόν, βρέθηκε στρατιωτικός εξοπλισμός υψηλής ισχύως. Βέβαια, ρουκέτες είναι αυτές. Λοιπόν, ανάμεσα τρεις αντιαρματικοί πυραυλοί, έτσι, που έφυγαν από υποάγνωσες μέχρι στιγμής συνθήκες από την Ελλάδα με βαν, με γαλλικές πινακίδες. Μπλεγμένο όλο το σύμπαν. Γαλλικές πινακίδες από την Ελλάδα στην Ιταλία. Λοιπόν, το συγκεκριμένο ευρήμα αντιμετωπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων των Ιταλικών αρχών στην απόβασή του από το Superfast 2 που είχε αποπλέψει από το λιμάνι της Πάτρας. Να ξέρεις. Στη Γαλλία θα πηγαίνανε. Συνελήφθη ο 46χρονος Γάλλος. Έτσι. Τώρα στη Γαλλία. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Χαμός. Λοιπόν, εδώ. Δεν ξέρω. Σε λίγο θα σε βαράνε με ό,τι να είναι. Βέβαια. Τι είναι, Δημητράκη. Σίγουρα να λες. Λοιπόν, φεύγω από εδώ. Έτσι. Δεν με αφήνει να φύγω. Γιατί είδα τώρα μια άλλη είδηση, η οποία, λοιπόν, σωρία τηλεφωνικών απατών στη Λαμία. Βγάλε τα χρυσαφικά, αλλιώς θα έρθουν με την καραμπίνα. Θα έρθω με την καραμπίνα να σε σκοτώσω. Ωραία. Ναι.
1: Το επιχείρημα,
0: μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, η περιοχή, λέει, της Λαμίας έχει μπει στο στόχαστρο επιτίδιων που πραγματοποιούν τηλεφωνικές απάτες. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν διστάζουν να απειλήσουν ανοιχτά τα θύματά τους, όπως το πιο πρόσφατο περιστατικό. Έτσι, λέει, όλα ξεκίνησαν όταν ένας άγνωστος άντρας τηλεφώνησε σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, παριστάνοντας τον αστυνομικό. Με δραματικό ύφος προσπάθησε να την πανικοβάλει, ισχυριζόμενος ότι ο γιος της έχει εμπλακεί σε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο. Ναι. Εκείνη την ώρα θα πει να κλείσει το τηλέφωνο και να πάρει το γιο. Δεν λες κάτι άλλο, τον κλείνεις και παίρνεις το γιο. Και ιδιαίτερα αν δεις ότι είναι και, πες το, με απόκρυψη. Δεν το πιστεύεις με τίποτα. Λοιπόν, η κακή τύχη, λέει, του πατεώνα, την ώρα ακριβώς που βρισκόταν σε εξέλιξη το τηλεφώνημα, στο σπίτι μπήκε το ίδιο το θύμα του τροχαίου, δηλαδή ο γιος. Έτσι, η μητέρα, λέει, διατηρώντας την ψυχραιμία της, είπε στον επιτίδιο δράστη, πάρ' τον να του μιλήσετε ο ίδιος. Και παρέδωσε το ακουστικό στο γιο της. Λοιπόν, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, από απάτη στις απειλές με καραμπίνα. Όταν ο γιος, λοιπόν, ζήτησε εξηγήσεις από τον δράστη, καταγγέλλοντας την αδιαφορία του για τον τρόπο που προκάλεσε στη γυναίκα μεγάλης ηλικίας, η αντίδραση του αποτεώνα ήταν ακόμα πιο εξωφρενική, έτσι, και εξοργική. Λέει, αντί να κλείσει αμέσως τη γραμμή, άρχισε να βρίζει χυδαία και πέρασε σε ευθείες απειλές κατά της ζωής τους. Βγάλε έξω τα λεφτά και τα χρυσαφικά, γιατί αλλιώς θα έρθω με την καραμπίνα και θα σας σκοτώσω. Ωραίος ο μάγκας. Λοιπόν, όπως ήταν φυσικό, το υποψήφιο θύμα δεν πτωήθηκε από τις απειλές, ωστόσο ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, καθώς δεν επρόκειτο για μια απλή απόπειρα απειλής, αλλά για καθαρή απειλή. Παράλληλα, λέει, μοιράστηκε το περιστατικό με το Λαμία Report, θέλοντας να κρούσει τον κόντονα κινδύνου προς όλους τους πολίτες για τα ακραία μέσα που επιστρατεύουν πλέον τα κυκλώματα αυτά προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα. Λοιπόν, κατάλαβες τι γίνεται. Εντάξει, ναι. Το ωραίο ήταν να, πώς το λένε, να, να βρεθεί ένας τρόπος να δούνε από πού έπαιρνε τηλέφωνο ο τύπος. Να τον τσιμπήσουν. Λοιπόν, είδες, δεν με αφήνεις κι εσύ. Δεν με αφήνεις. Άντε, πάμε. Θα σε πάω σε λίγο στο εξωτερικό, αν με αφήσεις. Δεν έχουμε και χρόνο. Τι να με αφήσεις. Έλα, στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε.
2: Το λοιπόν, όπως είπαμε, εδώ έχετε να κάνετε με κυρίες. Δεν έχετε να κάνετε με σκουπρία. Για εσάς τους δυο το λέω. Μάλιστα, κύριε καθηγητή. Το λοιπόν, μόλις μπουν οι κότες, σπάτε.
3: Υπόκληση.
2: Ναι. Παίρνετε το κουλάδι.
4: Το χέρι.
2: Ναι. Και τους τρατσάρετε να φύγει.
4: Δεν σφάξανε.
2: Γιατί.
4: Και που ξέρω εγώ τι έχει πιάσει αυτή.
2: Να ξεραθείς. Άμα μιλάω εγώ να κάνεις του Μπεκίν. Ωραία, τι έπαθα με σας, χάρασα το λεκτικό μου.

0: Τι είναι, παιδί μου, τι φωνάζει.
1: Χρήστο, δώσε μου ένα πενιντάρι να πάρω την περήφανη καρδιά.
0: Τι είπε?
1: Ένα πενιντάρι για την καρδιά.
0: Είσαι καλά, ρε. Με ένα πενιντάρι εγώ παίρνω ολόκληρη σηκωταριά, ρε. Τρελάθηκες.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
4: Ναι, ξεκινήστε.
5: Αγόρι, μπούκα.
6: Πατώ.
7: Έλα, έλα, Δημητράκη. Έλα, έλα, μπουκάραμε. Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής με Τζίνι και Μαύρα Γυαλιά, Ντίνο Σιβαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ηχού. Εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιάς 90,4, 69-51-904-904. Τα δύο τραγούδια που ακούσατε, το ένα ήταν με την Μπίντλερ, από το Rose, την ταινία που λέει When a Man Loves a Woman, ήταν, ξέρεις, περίπου η ζωή της Τσάνις Τσόπλιν αυτή η ταινία, το θυμάσαι, Δημητράκη, καθώς επίσης και το πες το άλλο, Jamiroquai, το συστικό σας λέω για να μην ρωτάτε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, πάμε επιτέλους, θα πάμε στο εξωτερικό ή θα παραμείνουμε εδώ? Θα πάμε γιατί εντάξει, μείναμε πίσω, αν και τι έχει, εντάξει, στο Νεπάλ είναι τα βλέμματα της ανθρωπότητας εκεί πέρα, όπως πες το, βλέπουμε και στη τηλεοράση το τι ακριβώς την τραγωδία που τους βρήκε στους ανθρώπους και αυτούς, έτσι, και αυτούς, γιατί αν μιλήσουμε τώρα για τους σεισμούς τους μεγάλους που έχουν γίνει ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική, αλλά και Φιλιππίνες, αλλά και στην Ινδονησία, πανικός. Λοιπόν, κινήσεις της Άγκυρας για τα F-35. Έκλεισε συμφωνία με εταιρεία Lobbing για να συνεχίζεται που σχετίζεται με τον Τραμπ. Τραμπ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, τι άλλο να σου πω τώρα. Ναι. Μια για όσους, για τους μακάδες κυρίως, για αυτούς που περιμένουν το μίνι. Λοιπόν, το έχουν παρακάνει, λοιπόν, η Apple το έχει παρακάνει. Ξεκινάει, για να σου δώσει να καταλάβεις, δίνουν τιμές που αν είσαι μαθητής και μπορείς να δείξεις το πάσο, το αγοράζεις στα 8 κατοστάρικα, εκεί 7.999, και πάει κοντά στα 9, πάει στα 9.5 χιλιάρικο, η πρώτη έκδοση του Mini Mac, γιατί βγαίνει τώρα σε δύο εκδόσεις, βγαίνει και με M5 και με M6, έτσι, παίρνεις τον M6 στην απλή μορφή και παίρνεις τον M5 Pro. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μεγάλο αριθμό πυρήνων στο τέτοιο, αλλά το έχετε παρακάνει, το έχουν παρακάνει. Λοιπόν, λίγο φθηνότερα έρχεται στην Αμερική, γιατί είναι στα $788 η απλή έκδοση, που σε ευρώ έρχεται φτηνότερα, αλλά για να το φέρεις από εκεί, να το παραγγείλεις, απευθείς από εκεί, δεν σε συμφέρει, γιατί θα σε φάνει φόροι. Θα το πληρώσεις πιο ακριβά. Λοιπόν, αυτά γιατί όσοι αναμένετε κάποιες ειδήσεις, έτσι, γιατί βλέπω την τεχνολογία και όλα αυτά αυτή τη στιγμή, όσοι αναμένετε τα διάφορα, συμβαίνει το εξής, ότι γύρω στις 22 Σεπτεμβρίου αναμένεται εδώ,

0: Αυτή ήταν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Λοιπόν, τι είναι αυτό, Ουκρανία λέει ο Βολοντίμιρ, Ζελένσκι. Ο Βολοντίμιρ, έτσι, Βολοντίμιρ. Ο Βολοντίμιρ, ναι. Παρασημοφόρησε τον Έλον Μάσκ. Καλώς να τον τιμολέοντα. Έλα, έλα, τώρα το είδα μπροστά μου στα τέτοια. Τι έγινε, τιμολέον. Λοιπόν, μάλιστα. Δεν θέλουμε, λέει, να παραγγείλουμε να πληρώνουμε. Ναι, βέβαια, είναι πολύ ακριβά. Πολύ ακριβά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Στη Συρία, τέλος, τίτλοι τέλους για τις ένοπλες δυνάμεις των Κούρδων. Αυτά για να μην... περιμένεις κάτι διαφορετικά. Λοιπόν, οργή λέει στην Τουρκία για την απόφαση του για τον Οσμάν Καβάλα. Μάλιστα, σύμβουλος του Ερντογάν απειλεί με έξοδο από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Α, καλά, εντάξει. Καλά, εντάξει. Περαστικά, Δημητράκη, περαστικά, έλα, πάμε.
1: Τι γίνεται, ρε!

0: Και τώρα ένα ταγκό για να χορέψει κανένας ηλικιωμένος.
1: Ηλικιωμένοι. Πού τους βλέπεις ηλικιωμένους, εδώ είμαστε όλα παιδιά.

0: Λοιπόν, για λέγε, μανταμίτσα.
1: The right man in the right place.
0: Σπάστα και ξαναρίξε.
1: Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
0: Δηλαδή.
1: Με είναι απλούστατο. Σε λίγο θα έρθει εδώ ο κύριος Τεόνταλεκής και με 5.000 που θα του δώσετε θα σας μάθει τους καλούς τρόπους.
0: Δάσκαλος της τσιριμόνιας δηλαδή.
1: Εξακτομό.
0: Θα μου μάθει τα ακονιστικά.
1: Όλα θα τα μάθετε.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα. Θα το πάω γρήγορα, μόνο και μόνο για να μπορέσω να καταλήξω εκεί που θέλω και να ακούσουμε και ένα τραγούδι. Λοιπόν, άκομος. Το σίγμα ήταν... το άκουσα και μου τρύπησε τα αυτιά. Λοιπόν, σαν σήμερα, 27 Αυγούστου το 1909, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, που δεν το ξέρεις ότι ήταν, γεννήθηκε εκεί, Έλληνας Αλεξάνδρας, της Αλεξάνδρας λέω, της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, γιατί ήταν πολύ από εκεί. Ποιος είχε γεννήθηκε στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια? Ο Ηλιόπουλος ένας ήταν, ναι. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Εδώ μιλάμε για έναν άλλον, ο Νίκος Τσιφόρος, παρακαλώ. Ο οποίος, εντάξει, Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης. Έχουμε δει Τσιφόρο πάρα πολύ στη ζωή μας. Λοιπόν, σαν σήμερα, λοιπόν, γεννήθηκε το 1909. Λοιπόν, και επειδή το σαν σήμερα θα είναι αποκλειστικά για την καλλιτεχνία, έχουμε επιλέξει. Λοιπόν, έχουμε σαν σήμερα, όχι, πρόσεξε, γεννήθηκε Αύγουστο όμως, το 1922 στο Μεταξουργείο, ναι, αλλά έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2005, σε ηλικία 82 ετών. Who is? Άλλος ένας μεγάλος μουσικής αυτή τη φορά, ο Γιώργος Μουζάκης. Έτσι, Μουζάκης τεράστιος κι αυτός. Θυμάσαι τι όργανο έπαιζε ο Μουζάκης?
1: Και σαξόφωνο.
0: Κοντά έπεσες. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι μουσικοί συνθέτουν, παίζουν πιάνο και είναι σε ένα βαθμό πιανίστες, αλλά το όργανο που συνήθως τον είχαμε συνηθίσει να το βλέπουμε και στις ταινίες ήταν η τρομπέτα. Ναι. Λοιπόν, να ξέρεις ότι σπούδασε στην Αθήνα και συνέχισε τη μουσική του εκπαίδευση στην Αυστρία και στη Γερμανία, παρακαλώ, έτσι. Για να ξέρεις ότι όλοι αυτοί έχουν σπουδές.
1: Παιδεία.
0: Ναι, μάλιστα. Τι τραγούδι, Μάμπο Βραζιλέρο, Εγώ θα σ' αγαπώ, να ξέρεις αυτά. Και μια τραγουδάρα, Απόψε έχω ραντεβού. Το θυμάσαι με το έχεις, ενώ δεν είναι πρώτη εκτέλεση, το έχεις μάθει από τη Βλαχοπούλου.
1: Ναι,
0: απόψε,
1: ναι.
0: Για πες το όλο. Στο voice, αγόρι μου, να πας. Στο voice να πας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε. Έχω επιλέξει τώρα, εντάξει, μια εκτέλεση, αλλά νομίζω ότι είναι υπερβολικά μεγάλη για να την ακούσουμε ολόκληρη. Θα προσπαθώ να το βρω από το εδώ, από τη δισκοθήκη που έχω στον υπολογιστή. Πες το, σε πιο μικρό, δώσε μου λίγο χρόνο.

Έλα, έλα. Λοιπόν, εντάξει, θα το κόψουμε κάποια στιγμή. Το κομμάτι δεν πειράζει, θα το παίξουμε σε αυτήν. Είναι για τον επόμενο καλλιτέχνη, ο οποίος, πρόσεξε, άκου, γεννήθηκε στις... συγγνώμη, δεν γεννήθηκε. Γύρω στην... είχε ένα ατύχημα όπου έχασε τη ζωή του μαζί με άλλους, τρεις. Ήταν στο ελικόπτερο, όπου έπεσε το ελικόπτερο που μετέβαινε εξαιτίας πυκνής ομίχλης. Στα 36 του χρόνια έχασε τη ζωή του ένας από τους κορυφαίους λευκούς που έπαιζαν blues, και δεν είναι άλλος από τον Stevie Ray Vaughan, έτσι. Ναι. Λοιπόν, στην κηδεία του, να ξέρεις ότι πήγαν 3.000 θαυμαστές, όπου στο απόγειο της δόξας του έφυγε, δηλαδή της καριέρας του. Βεβαίως, και ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Stevie Wonder, ο Buddy Guy. Ξέρεις τι είναι ο Buddy Guy, έτσι, είναι μορφή, όπως και ο Stevie Wonder, ο Ringo Starr, ο Dr. John, πιανίστας, bluesman, jazzman, κυρίως δρεύων στην Νέα Ορλεάνη, ο Eric Clapton, που έχει παίξει με όλους αυτούς, να ξέρεις, και ο Jackson Brown, άλλη μουσικάρα, έτσι. Αλλά ήταν συνιστό σε όλους να ακούσουν ένα ορχιστρικό που έχει κάνει του Jimi Hendrix, το Little Wind, που είναι ορχιστρικό, το έχει κάνει. Εκεί θα απολαύσετε έτσι ατμόσφαιρα και στην κιθάρα, και θα ακούσετε τη στρατοκάστερ του να κελαϊδάει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα για 3 λεπτά, θα το κόψουμε, συγγνώμη, αλλά τι να κάνουμε. Πάμε, είναι το Texas Food. Πάμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Πες δεν είναι κακή ιδέα. Τι λέει, Σταυλώρα, θα σου άρεσε να πάμε στο λαγωνίσι?
3: Όχι, όπα, δεν μπορώ να πάω σε ένα νησί γεμάτο λαγούς.

0: Τις μηχανές, τι μου τις φέρανε.
1: Γι' αυτό νευριάζετε.
0: Να μην νευριάζω, Βαγγελίτσα. Έτσι, Βαγγελίτσα, να αφήσουμε τις μηχανές να φάνε το ψωμάκι μας. Αν πάμε έτσι, εγώ αύριο δεν θα είμαι αρχιλογιστής, θα είμαι κατσαβίδι. Να προσέχω τις μηχανές. Και δεν θα μου δίνουνε μισθό, θα μου δίνουνε ένα τενεκάκι ορυκτέλαιο το μήνα να λαδώνω τις κλειδώσεις μου.
1: Μα τι είναι αυτά που λέτε.
0: Αυτό που σου λέω, πρόοδος. Δηλαδή, τι πρόοδος. Να μου πει αύριο ο διευθυντής Θόδωρε απολύεσαι και στη θέση σου προσλαμβάνεται μία πρίζα.
1: Ελάτε, υπερβάλλετε.
0: Αυτό που σου λέω εγώ.
2: Έλα, έλα, Δημητράκη, η αγαπημένη σου κατηγορία νούμερο 1. Δύο ήταν το σαν σήμερα, αλλά το 1 και σήμερα είναι διπλή, γιατί κέρδισε η ομάδα σου και άνετα, 4-0, έτσι.
3: Ναι,
2: ναι, άνετα, δηλαδή δεν ήταν... στον πρώτο αγώνα έλεγες, εντάξει, μπορεί να δυσκολευτεί να δούμε τι γίνεται. Όταν μπαίνουν δύο γκολ στην αρχή, είναι εύκολο. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός έβαλε δύο γκολ που σου λέγα και το πρωί. Το πρωί δηλαδή, και τώρα πρωί είναι, 8 η ώρα τα είχαμε αυτή την κουβέντα. Αλλά τελικά το πήγε στο 2-2 εντός έδρας και κάτσε. Σήμερα παίζουν και όχι μόνο. 8 η ώρα παίζει και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Εντάξει, πανάξια η ΑΕΚ εχθές προκρίθηκε, πάει για την κλήρωση τώρα. Έφερε και βαθμούς, πολύ, πολύ βασικό αυτό, για να δούμε τι έχουμε. Και βέβαια παίζει και όφι σήμερα, έτσι.
3: Και
2: όφι. Όφι, όφι. Είχε έριξε την τριάρα στην αρχή, αλλά θέλει σοβαρότητα γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, μάλιστα. Έχει πολύ πράγμα σήμερα. Για να ξεκινήσουμε με το τι βλέπουμε και από εκεί και πέρα βλέπουμε και τα υπόλοιπα ό,τι προκύψουν. Να ξεκινήσουμε από τις μεταδόσεις και πάμε... ο Τσιτσιπάς έχασε, να πούμε. Πόσο, 2-0? 2-0, 2-0, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει τον ΠΑΟΚ και το βλέπετε από το Open TV στις 8 η ώρα. Μπραν ΠΑΟΚ, έτσι... στις 8 η ώρα από το Sky βλέπετε το Χράντετς Κράλοβα, Παναθηναϊκός, εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Λοιπόν, έχει επίσης και Diamond Link σήμερα σε 9 η ώρα βλέπεις, δηλαδή κοίταξε, έχεις μια ταμπλέτα, έχεις ένα υπολογιστή, μια τηλεόραση, εγώ έχω δύο ταμπλέτες, έτσι. Τις βάζω και παίζουν και δύο. Τέλος πάντων. 9 η ώρα λοιπόν βλέπεις ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με Όφι. Λοιπόν, Όφι, μπράβο του και μακάρι να κάνει και καριέρα. Καριέρα λέω, να κάνει καλή πορεία. Ναι, κάνει καριέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. 9.30 ώρα έχεις Τέλτα Οσασούνα, Κοσμοτέ, αλλά στο Άκτορ 24 βλέπεις το κυπελάκι, το ένα από τα τρία κύπελα που είχε η Αγγλία, έτσι, το Chelsea Luton. Εχθές η Tottenham τα κατάφερε. Mm-hmm. Τα κατάφερε και τα κατάφερε και καλά. Λοιπόν, όμως, και ο δεξής και ο αριστερός, έτσι, mm-hmm. όμως, έχεις 10 η ώρα, μια ματσάρα, ματσάρα Ισπανίας, Μπαρτσελόνα, Μπιλμπάο. Mm-hmm. Εκεί κοντά είναι. Όπως βλέπεις το χάρτη, δεξιά η Μπαρτσελόνα, αριστερά τον Μπιλμπάο. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, σωστά τα λέω, Δημητράκη. Κάπου εκεί είναι, ναι.
3: Είναι βορειοδυτικά το Μπιλμπάο.
2: Ναι, βορειοδυτικά, αυτό σου λέω, αριστερά, καλά τα λέω. Μια χαρά. Αυτές είναι οι μεταδόσεις. Γάλα Παρασκευό, Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολλά. Απλά να σας πούμε ότι αύριο Παρασκευή, 7 η ώρα, παίζει η Ουκρανία-Ελλάδα στο μπάσκετ. Πολύ σημαντικός αγώνας και να δούμε τι θα κάνουμε εκεί και έχει το Σαββατοκύριακο. Θα σας λέμε αύριο συνέχεια. Λοιπόν, θα σας βαρεθούμε να δεν μεταδίδω άλλο, σε μια τέτοια φάση θα είμαστε. Λοιπόν, κατά τα άλλα δεν είχαμε κάτι άλλο σημαντικό. Συνεχίζονται τώρα οι μεταγραφές. Έχουμε και μέχρι τέλος Αυγούστου είναι, έτσι, και μετά μιλάμε για τους ελεύθερους. Δεν έχουμε καμία στο μπάσκετ, δεν έχουμε καμία είδηση με την εξέλιξη του walk up. Εντάξει, έχουμε ξενερώσει όλοι κιόλας, έτσι, έχουμε να πούμε. Θες να πήγαινε αγόρι μου εκεί που είναι να πας, αλλά θα πληρώσει το συμβολαιό σου. Σε μια τέτοια φάση είναι. Θες να πλήρωσε το ή πλήρωσε ρήτρα και ιστορίες. Θέλουν να τα πάρουν όλα τα λεφτά μόνοι τους. Όχι, κύριε, δεν τα πάρεις. Εντάξει, και έχουμε να παίξουν και παίχτες στην εθνική, έτσι. Παίζει ήδη ο Καλάθης, ο Ντόρσεϊ. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, αυτά φίλε. Δημήτρη, όσον αφορά με την ομάδα σου, μια χαρά και μπράβο και πάλι συγχαρητήρια. Άντε, να φέρουν και οι υπόλοιπες ομάδες βαθμούς για να βγάζουμε και δύο απευθείας στο Champions League. Άντε, πάμε. Πάμε, Δημητράκη, πάμε.
4: Θα σου δώσω κλωτσάκι, θα σε βάλω γκολ στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
5: Μπα, κι εγώ αργόξε να του στηρίξω offside.

πάω στο καλό. Σε τα κάτσε εδώ πέρα. Πάω εγώ. Πάω εγώ που είμαι και αδύναμος και ανεβαίνω και κατεβαίνω πάνω στη σκαλιά και έχω γίνει στα σουβλί. Και εσύ 800 κιλά ιδία. Σε τα κάτσε εδώ, πάω εγώ.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα. Έχουμε ξεχάσει. Όχι, έχουμε ξεχάσει. Το αφήσαμε και το ξεχάσαμε, να σου πω την αλήθεια. Να πούμε για τον καιρό. Τι καιρό θα σου κάνει σήμερα, Δημητράκη? Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός. Βόρεια-ανατολική, αυτό είναι καλό. 3 με 5 μποφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θα φυσήξει λίγο εκεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά σε βλέπω, Δημητράκη. Εντάξει, δροσίζει λιγάκι, αλλά όχι πολύ. Μη στεναχωριέσαι. Θα σου ξαναφέρω καύσωνα. Για να δούμε και λίγο. Την κίνηση δεν τον φέρω εγώ, Δημητράκη, αλλά απλά λέμε. Να δούμε και λίγο την κίνηση, τι γίνεται. Δεν έχουμε ιδιαίτερη κίνηση σχεδόν πουθενά. Δηλαδή ούτε στην. Εκεί, σχιστούς Καραμαγκά, ούτε στο Χαϊδάρι, ούτε στο Δαφνί, δυστυχώς. Θα έπρεπε εκεί να επισκεφτούν πολλοί, γιατί έχουν λαλήσει περισσότεροι. Να είστε ήρεμοι στους δρόμους, έχει λίγο ζέστη παραπάνω, αλλά εντάξει, ηρεμία και λίγο υπομονή χρειάζεται. Στο κέντρο της Αθήνας δεν βλέπω να κινείται κάτι δύσκολα, όλα είναι μια χαρά. Λίγο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ναι, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί στα γνωστά σημεία, ναι, έχει, αλλά είναι νομίζω αμελητέα η κίνηση εκεί. Ναι, αν πάτε από την Ορφέως, όσοι την ξέρετε, εκεί γίνεται πανικός από κίνηση, να ξέρετε τι συμβαίνει, όπως και στην Αγία Σάνης που διασταυρώνεται, καταλαβαίνετε που είναι τώρα αυτό, είναι ανάμεσα στην Ιερά Οδό και στην Πέτρου Ράλη μια ενδιάμεση, εκεί εντάξει είναι και θα λέγαμε η περιοχή βιομηχανική, δεν τη λες, αλλά τέλος πάντων, ναι, είναι με αποθήκες και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο στο λιμάνι του Πειραιά τι γίνεται. Στο λιμάνι του Πειραιά η κατάσταση είναι καλή. Λίγο εικόνωνος στο Φευγιό έχει μια μικρή κινησούλα. Στην Ακτή Κονδύλη επίσης, αλλά δεν έχει κοκκινήσει κάτι. Αυτή που έχει κοκκινήσει είναι η Αριστίδου, δηλαδή το στενό που φεύγει για να πάει η πλατεία Καραϊσκάκη για να φύγουν για τα πλοία. Η Γούναρη λίγο στη μέση, κατά τα άλλα ευτυχώς που δεν χτυπήσαμε, μια χαρά είμαστε, και έρχεται σιγά σιγά η ώρα για να σας αποχαιρετήσουμε, έτσι Δημητράκη?
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, για τις 2 ώρες από τις 8 μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Ιφαντής, ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο father, στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ και σε όλα τα άλλα. Θα εξακολουθήσει να είναι, θα συντροφεύσει και την Κωνσταντίνα Πετούση για το επόμενο 2 ώρο που θα σας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Και στη συνέχεια ο Βαγγέλης, νομίζω με την αθλητική ενημέρωση, θα σας δώσει, Χατζη Κωνσταντής, θα σας δώσει το στίγμα του. Εμείς θα φύγουμε με το σύνθημα της εκπομπής, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια μπάγια, Δημητράκη, τα λέμε αύριο. Άντε, μπάγια μπάγια.
2: Κλείσατε?
3: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
2: Την πιλχανά, πας και τα βλυπάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες.

0: το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγγένεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ του καναλιού 1 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιάς στους 90,4. Στο μικρόφωνο είναι η Κωνσταντίνα Πετούση, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας. Λοιπόν, να σας πούμε γρήγορα τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Η εκπομπή μας έχει ξεκινήσει, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 για ακόμα δύο μέρες, σήμερα και αύριο. Από την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε άλλη μια εβδομάδα εκπομπές με την αρχισυντάκτρια του σταθμού μας, του κεντρικού δελτίου, τη Δέσποινα Φίκαρη. Λοιπόν, η τρόπη επικοινωνίας 210-4224-4 41-6, το Viber 6951-904-904 και το email studio@kanali1.gr. Λοιπόν, στείλτε τα μηνυματάκια σας, τις καλημέρες σας, τις αφιερώσεις σας, μην ξεχνάτε, είμαστε εδώ να σας βάλουμε έτσι και κάποιες παραγγελιές που μπορεί να έχετε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να σας φτιάξουμε τη διάθεση, για να είμαστε η καλύτερη πρωινή σας παρέα, εμείς θα το κάνουμε, είναι υπόσχεση αυτό. Λοιπόν, η σημερινή μέρα φέρνει στο προσκήνιο μια σειρά γεγονότων που θυμίζουν πόσο εύθραστος παραμένει ο κόσμος μας. Είπαμε σήμερα ότι είναι Πέμπτη, το είπα, δεν το είπα νομίζω, δεν ξέρω αν το είπα. Τέλος πάντων, Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026. Φυσικές καταστροφές που ξεπερνούν τα ανθρώπινα μέτρα, γεωπολιτικές εντάσεις που απειλούν την παγκόσμια οικονομία και καθημερινές πραγματικότητες που αγγίζουν άμεσα τις ζωές των πολιτών. Το πιο συγκλονιστικό γεγονός των τελευταίων ωρών είναι οι φωνικές πλημμύρες και οι κατολισθήσεις στο Νεπάλ, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Περισσότεροι από 160 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι. Βεβαίως ο απολογισμός αυτός ολοένα και θα αυξάνεται. Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι πάρα πολλοί Ινδοί προσκυνητές, πάρα πολλοί τουρίστες, Αυστραλοί και άλλοι. Όλα αυτά, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα είδατε και κάποιες εικόνες στα social media, κάποια βιντεάκια. Μιλάμε για εικόνες βιβλικής καταστροφής, δεν ξέρω, είναι σοκαριστικές. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο ποτάμι, τέτοιο κύμα, τέτοιο τσουνάμι, λάσπης. Ναι, Δημήτρη, μόνο στο Hollywood τέτοιες ταινίες, τέτοιες σκηνές. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Ανθρωπιστική βοήθεια καταφθάνει από παντού. Τώρα, οι επιστήμονες μιλούν για κατάρρευση παγετών, για ροή συντριμμιών που προκάλεσαν αυτό τον χήμαρο που είχε ως αποτέλεσμα ολόκληρα χωριά να εξαφανιστούν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά δεν ξέρω από πού έχει κιόλας. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι λες, Δημήτρη, ότι αυτό, να δούμε τι έχει γίνει, από πού προήλθε. Έτσι όλη αυτή η καταστροφή. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά αργότερα, θα τα αναλύσουμε λίγο με την συνάδελφο την Κατερίνα Πρίφτη που θα έρθει να μας ενημερώσει γενικότερα για τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Διότι έχουμε την κρίση έτσι γύρω από το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ, οι Ηνωμένες Πολιτείες που εντείνουν την οικονομική πίεση. Έχουμε τις συζητήσεις με το ΟΜΑΝ για το άνοιγμα του στενού. Εντάξει, η διπλωματία κινείται, έχει πάρει φωτιά η διπλωματική σκακέρα. Από την άλλη πλευρά, δεν έχω άδικο όταν σας έλεγα τις προηγούμενες ημέρες ότι εδώ στην Ελλάδα μια χαρά πάνε τα πράγματα, όλα καλά είναι. Η σημερινή μέρα έχει θετικό πρόσημο. Ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει στη Θεσσαλονίκη την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Ένα έργο που, εντάξει, δηλαδή, να κάνουμε το σταυρό μας που προχωράει έτσι με αυτούς τους ρυθμούς. Ένα έργο που πραγματικά θα αλλάξει την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Και
Και από την άλλη παραμένουμε σε μια επαγρύπνηση και σε μια εγρήγορση για τις πυρκαγιές, για τη δημόσια υγεία, έτσι με τον ιό του Δυτικού Νείλου που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχουν αυξημένα κρούσματα. Και είχαμε και άλλη μια απώλεια στην παγκόσμια καλλιτεχνική κοινότητα, το θάνατο του Tim Curry, έτσι, σε ηλικία 80 ετών. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια. Ο Βρετανός ηθοποιός και τραγουδιστής, εκτός από την καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση που του έφερε ευρύτερη αναγνωρισμότητα, ήταν επίσης ένας άνθρωπος του θεάτρου με πολλές διακρίσεις στο Broadway. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μεγάλη απώλεια στον χώρο, άλλη μια μεγάλη απώλεια στον χώρο του πολιτισμού. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Δεν πειράζει, Δημήτρη, που δεν έβαλες το χαλάκι. Θα το ακούσουμε και το τραγούδι αυτό σε πολύ λίγη ώρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Εντάξει, γενικότερα το χιούμορ είναι ένα μεγάλο όπλο στη φαρέτρα μας για να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Ντίνο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ντίνο, για τα μηνύματά σου. Δεν ανησυχώ για τίποτα, λέει. Με κούλη πρωθυπουργό θα τα φτιάξει όλα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα, Δημήτρη, Θάνο. Να χαιρόμαστε τον πρωθυπουργό μας. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ό,τι καλό κάνει, εμείς θα το λέμε εδώ και θα το επικροτούμε. Και ό,τι στραβό γίνεται, πάλι θα το αναδεικνύουμε. Γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε με τα κακώς κείμενα, για να τα φέρουμε στην σωστή κατεύθυνση. Έτσι. Λοιπόν. Ήδη σας είπαμε ότι έχουμε τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, ένα στη συμπρωτεύουσα, έτσι, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει σήμερα. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη, από όσο βλέπουμε λίγο και στους τηλεοπτικούς δέκτες από τα διάφορα live που γίνονται, είναι σε εξέλιξη η τελετή παράδοσης του έργου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο σταθμό Μίκρα, στη Συμβολή των Οδών Παπανδρέου και Πόντου στην Καλαμαριά. Είναι ο μεγαλύτερος σταθμός της επέκτασης και μπορεί να φιλοξενήσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό προσκεκλημένων. Φυσικά ο Πρωθυπουργός βρίσκεται εκεί για τα εγγένεια, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και οι τοπικές αρχές. Από σήμερα, λοιπόν, ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής, ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Λοιπόν, η επέκταση, να πούμε, προς την Καλαμαριά έχει 5 νέους σταθμούς, προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι οι χρονοαποστάσεις μειώνονται κατά πολύ. Η διαδρομή, από όσο διαβάζουμε, από την Καλαμαριά έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα είναι σε λιγότερο από 20 λεπτά. Και να σας πω εδώ τι άλλο διαβάζω, ναι, εντάξει, ότι θα είναι περίπου ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά θα διαμορφώνεται περίπου στα 4 με 4,5 λεπτά. Εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει το μετρό, το χρησιμοποιούμε άλλωστε κατά κόρον και εδώ στην Αττική και έχουμε ξεμπλοκαριστεί έτσι πολλές φορές από αυτό το κυκλοφοριακό έμφραγμα που συμβαίνει. Στις 3 το μεσημέρι θα δοθεί στο κοινό η λειτουργία της επέκτασης με τους 5 νέους σταθμούς, όπως είπαμε. Από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός θα έχει σειρά συναντήσεων και συσκέψεων. Μην ξεχνάμε ότι όλα τα κόμματα βρίσκονται σε ρυθμούς, τους προεκλογικούς ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μετά την εγγένεια του μετρό θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Α και Β Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσει εκδήλωση για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Στη συνέχεια διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων, παραγωγικών, οικονομικών, επιστημονικών και άλλων. Το απόγευμα αναμένεται να προχωρήσει για την Δυτική Μακεδονία. Βεβαίως το πάρτι στη Θεσσαλονίκη δεν θα σταματήσει, έτσι. Στις 9 το βράδυ θα δοθεί μια πολύ μεγάλη συναυλία, μια γιορτή που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς, καλώντας όλη την πόλη. Είπαμε, είναι κοσμοϊστορικό το γεγονός.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Εδώ είμαστε, λαμβάνουμε τα μηνύματά σας στο 6951-904-904. Έτσι έχουμε αυτή την άμεση συζήτηση. Μπορούμε live, είδατε, κατευθείαν. Μας στέλνετε κάτι, εμείς εδώ το συζητάμε, το σχολιάζουμε. Λοιπόν, όχι λέει μόνο τα κακώς κείμενα. Όχι τα κακώς κείμενα, μόνο τα καλώς, μας λέει ο Ντίνος. Όχι, Ντίνο, άμα θέλεις μόνο τα καλώς, πήγαινε αλλού. Εντάξει, εμείς θα τα θίξουμε όλα. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τη Βασιλική για το ωραίο της μήνυμα. Μας λέει ότι είμαστε η καλύτερη παρέα. Μας εύχεται μια όμορφη Πέμπτη με υγεία και αγάπη. Όλοι μαζί είμαστε η καλύτερη παρέα, γιατί κι εσείς δίνετε το δικό σας χρώμα και τον δικό σας τόνο στην εκπομπή μας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Λοιπόν, να δούμε λίγο πώς είναι τα πράγματα στον καιρό. Από ό,τι διαβάζουμε εδώ τώρα, ότι παραμένει και σήμερα σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία, παρόλο που έχουμε πει από τις προηγούμενες μέρες ότι από την Πέμπτη, από σήμερα, θα αρχίσει έτσι μια σταδιακή αποκλιμάκωση του καύσωνα. Ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου στα νότια υπηρετικά και τους 38 στην Αττική. Θα είναι γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός. Ωστόσο, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βοριάδες θα πνέουν τοπικά στα Πελάγη με ένταση ως 7 μποφόρ, ενώ από την Παρασκευή θα ενισχυθούν περαιτέρω στα νότια-ανατολικά, αγγίζοντας ακόμη και τα 8 μποφόρ. Οπότε, φαντάζομαι μέσα στην ημέρα. Σήμερα δηλαδή θα αρχίσει σιγά σιγά να δροσίζει λίγο από τους βοριάδες το κλίμα, η ατμόσφαιρα, και είναι λογικό, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί ελαφρώς στα βόρεια και ανατολικά, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τα υψηλά για την εποχή επίπεδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα και όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τις πυρκαγιές, η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι πολύ υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος, κατηγορίας 4, σε Αττική, ναι, καλά το λέω, Αττική, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και στην Κάρπαθο. Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες και οι δήμοι, έχουν ενημερωθεί ώστε να υπάρχει έτσι αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχών πυρκαγιών. Και παράλληλα ενισχύονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες περισβεστικών, αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων. Σε εφαρμογή τίθεται επίσης το σχέδιο δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών. Μεταξύ των μέτρων προβλέπεται η προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές. Βεβαίως, υπενθυμίζεται για ακόμη μια φορά ότι απαγορεύονται έτσι διάφορες δραστηριότητες της υπαίθρου που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Και τέλος, μην ξεχνάτε τον αριθμό 199. Αν δείτε πέσει κάτι στην αντίληψή σας, δείτε καπνό να ανεβαίνει προς τα πάνω, προς τον ουρανό, έτσι κάτι κακό μπορεί να συμβαίνει. Οπότε 199 ο αριθμός της πυροσβεστικής. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πήγαμε στο και μισή. Κλείσαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό τραγουδάκι και επανερχόμαστε με πολλά πολλά θέματα.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο κανάλι 1, το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιάς, στους 90,4 στον FM. Κωνσταντίνα Πετούση στο μικρόφωνο, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου και Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι τρόποι επικοινωνίας, 210-42-24-44-1-6, θα μιλήσετε εκεί στον κύριο Καλοδούκα, θα του πείτε τι θέλετε να μας μεταφέρει και με τη σειρά του θα μας πει το μήνυμά σας. 69-51-904-904 το Viber, λαμβάνουμε τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να πούμε καλημέρα σε όλους μας τους φίλους, τους ακροατές. Τιμολέον, τι έγινε, δεν μας έστειλε σήμερα καμιά φωτογραφία? Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι, θέλουμε να μας στείλεις τις φωτογραφίες. Έτσι, να μας δώσεις, να ταξιδέψουμε λίγο, να μας δώσεις κάποιες εικόνες να ταξιδέψουμε. Λοιπόν, καλημέρα και στη Χαρά, στο Μιχάλη, στο Γιώργο και σε όλους όσους είναι καθημερινά εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάμε να πούμε δύο πράγματα για το πρόγραμμα που υπάρχει στην αντιπολίτευση. Να σας πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος. Η εκδήλωση θα γίνει στις 6 το απόγευμα στο Σεράφιο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Αθηνών με θέμα «Ιδιωτικό χρέος, αλλάζουμε τους κανόνες, η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ». Στις 7 και τέταρτο θα πραγματοποιήσει ομιλία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης θα παρουσιάσει τις 10+1 προτάσεις του για το φλέγον αυτό ζήτημα, επιχειρώντας να διαμορφώσει ένα συνολικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τράπεζες, funds, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Στον πυρήνα της πρότασης βρίσκονται η επαναφορά της προστασίας κύριας κατοικίας, νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με δυνατότητα διαγραφής του 30% της οφειλής υπό προϋποθέσεις, καθώς και σημαντικές αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, με υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών και αυξημένη προστασία για τους ευάλωτους οφειλέτες. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει παράλληλα αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους servicers, δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη πριν από την πώληση του δανείου του σε fund, πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας προστασίας απέναντι σε πληστηριασμούς και αναγκαστικά μέτρα, καθώς και νέα λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, με τα 2/3 της επιβάρυνσης από τη μεταβολή της ισοτιμίας να αναλαμβάνονται από τον πιστωτή. Το πακέτο συμπληρώνουν ρυθμίσεις για την προστασία αγροτικής γης, για τους εγγυητές και συνεπείς δανειολήπτες, η θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και συνεταιρισμούς. Και το ΠΑΣΟΚ βεβαίως βρίσκεται σε φάση προγραμματικής προετοιμασίας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το κόμμα προετοιμάζει την παρουσία του στο συλλαλητήριο της 5 Σεπτεμβρίου και σειρά συναντήσεων στις 10 και 11 του μηνός. Βεβαίως, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η ηγεσία της Κουμουνδούρου επιδιώκει την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος, ενθαρρύνοντας την επιστροφή στελεχών που είχαν αποχωρήσει την προηγούμενη περίοδο. Και ένα άλλο θέμα τώρα που συνέβη τις τελευταίες ώρες έχει να κάνει με την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, η θέση η οποία έμεινε κενή μετά την παρέτηση της Όλγας Γεροβασίλη από το συγκεκριμένο αξίωμα. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν θα ψηφίσει την συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Κυβερνητικές πηγές αιτιολόγησαν τη στάση τους επικαλούμενες τη σφοδρή κριτική που έχει ασκήσει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Από την πλευρά της, η Έλενα Ακρίτα χαρακτήρισε την απόφαση αυτή της Νέας Δημοκρατίας ως παράσημο για την κοινοβουλευτική της πορεία και την μαχητική της αντιπολίτευση. Πάντως, πηγές της Νέας Δημοκρατίας ανέφεραν ότι η μη πλήρωση της θέσης δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην κοινοβουλευτική λειτουργία, στην περίπτωση που δεν υπάρχει και πέμπτος αντιπρόεδρος της Βουλής. Από την πλευρά της, πάντως, η Πλεύση Ελευθερίας, δια της Προέδρου, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, είπε ότι θα ψηφίσει την Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι τραγικό την ημέρα που διαπράτεται άλλη μία γυναικοκτονία, η Νέα Δημοκρατία να επιδιώκει να αφήσει το Προεδρείο της Βουλής χωρίς καμία γυναίκα. Λοιπόν, αυτά στο, έτσι, στο πρόγραμμα των κομμάτων, στις τελευταίες εξελίξεις που σημειώνονται, και μας δίνει μια πολύ καλή πάσα η κυρία Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη σε ακόμη μια γυναικοκτονία που μέσα σε λίγες ώρες καλούμαστε να σχολιάσουμε και να σας ενημερώσουμε. Και γι' αυτό το λόγο έχω εδώ την συνάδελφο, την Τέμη Χάμπιλωμάτη, στο στούντιο.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
0: Καλημέρα, Τέμη. Εντάξει, θα συζητήσουμε και άλλα θέματα πιο ευχάριστα, αλλά θα ξεκινήσουμε με αυτό, με τη γυναικοκτονία, με τη νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Ναι, ακριβώς, η οποία είναι ακόμα ένα χτύπημα, έτσι, στο... στην κοινωνία μας, στον πολιτισμό μας, στη δημοκρατία μας, σε όλα. Πάμε, για πες μας.
1: Λοιπόν, να σου πω λοιπόν ότι είχαμε μία ακόμα γυναικοκτονία, η οποία συνέβη εχθές στον οικισμό Διαλαμπή της Ροδόπης, με θύμα μία 44χρονη γυναίκα, η οποία δολοφονήθηκε με μαχαίρι από τον ενδιαστάση 53χρονο σύζυγό της. Μάλιστα, Κωνσταντίνα, το έγκλημα συνέβη μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, ανήμερα των γενεθλίων της 16χρονης κόρης τους. Ο δράστης, Κωνσταντίνα, αφαιρέται να ζήλευε παθολογικά το θύμα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες αντιμετώπιζε και ψυχολογικά προβλήματα. Τα τελευταία 3 χρόνια παρακολουθούνταν από ειδικό, στοιχείο που αναμένεται να διερευνηθεί από τις αρχές. Η άτυχη γυναίκα αντιμετώπιζε ενδοοικογενειακή βία και βίαιη συμπεριφορά από τον άνθρωπο για πολλά χρόνια, ενώ το 2022 είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του για απειλή εναντίον της στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου κατοικούσαν τότε, και σύμφωνα με το οικείο περιβάλλον της είχε προβεί και σε δεύτερη αντίστοιχη καταγγελία εναντίον του όταν μετακόμισαν στην Κομωτινή. Πριν από το τραγικό συμβάν, το θύμα εργαζόταν για καλοκαίρι, η καλοκαιρινή σεζόν στη Θάσο, και επέστρεψε στη Ροδόπη για να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της, η οποία ήταν και αυτή δυστυχώς που κάλεσε την αστυνομία όταν συνέβη το μοιραίο συμβάν. Ο 53χρονος τώρα πρώην σύζυγος της γυναίκας φαίνεται ότι γνώριζε πότε θα επέστρεφε στο σπίτι της, οπότε το μεσημέρι στη 1:30 περίπου πήγε στο σπίτι της γυναίκας και καυγάδισαν έντονα. Ο δράστης τότε, σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί μέχρι στιγμής, φέρεται να της επιτέθηκε με μαχαίρι, χτυπώντας την θανάσιμα στο λαιμό με 2 μαχαιριές, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μην μπορέσει να επιβιώσει και να καταλήξει. Ο 20χρονος γιος του θύματος, που βρισκόταν και αυτό στο σπίτι, μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο της Κομωτινής, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τώρα, μετά την πράξη αυτή, ο δράστης κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα πετρελαίου ή φυτοφαρμάκου, αυτό διερευνάται, προκειμένου να αυτοκτονήσει. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο ίδιο νοσοκομείο που κατέληξε η γυναίκα, υπό στενή αστυνομική φρούρηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ έχουν κατασχεθεί και τα 2 μαχαίρια από τον τόπο του εγκλήματος. Συγκλονιστική, Κωνσταντίνα, με συγχωρείς, είναι η μαρτυρία της δικηγόρου του θύματος, η οποία είπε ότι η άτυχη γυναίκα είχε προγραμματίσει για την επόμενη μέρα ένα ραντεβού μαζί της με σκοπό να προχωρήσει τη διαδικασία του διαζυγίου της από τον θήτη, που την είχε παγώσει, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποια συνεννόηση μεταξύ τους. Δυστυχώς, Κωνσταντίνα, δεν πρόλαβε.
0: Δεν πρόλαβε και... Εντάξει,
1: τραγικό.
0: Μιλάμε για τον πατέρα των παιδιών της.
1: Μπροστά στα παιδιά.
0: Ναι, θέλω να πω ότι εντάξει, πάντα ξέρεις, οι γυναίκες προσπαθούν να δώσουν μια ευκαιρία, να πούνε εντάξει, να το προσπαθήσουμε, ναι, να εξαντλήσουν τα περιθώρια. Ναι. Τελικά αυτό όμως είναι δικό από μαχαίρι.
1: Όπως εξελίσσονται μέχρι σήμερα τα πράγματα, νομίζω, Κωνσταντίνα, ότι ισχύει περισσότερο το καλύτερα να είσαι φευγάτος και ζωντανός, παρά να εξαντλήσεις τα περιθώρια. Αν βλέπεις δηλαδή ότι αυτό επαναλαμβάνεται, θεωρώ πλέον ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Οπότε μετά τη μία φορά, η δεύτερη σημαίνει ότι πρέπει να φύγεις. Για να είσαι ζωντανός, αν θες να είσαι ζωντανός.
0: Είναι φοβερό. Κάθε λίγες ώρες, κάθε λίγες μέρες να συζητάμε για τις γυναικοκτονίες, να συζητάμε για αυτά τα ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας. Είχαμε αναφέρει και άλλα περιστατικά μέσα στην εβδομάδα τώρα που μας πέρασε, για την προστασία των γυναικών. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ να το δεχτώ από ένα σημείο και μετά, το ότι προσπαθούμε να πάμε μπροστά και τελικά κάνουμε όλο ένα και περισσότερα βήματα πίσω. Διότι είχαν προηγηθεί και κάποιες καταγγελίες, έτσι, ναι, όπως, ναι, μας είπες εδώ.
1: Κατά από το 2022 είχαν ενταθεί τα πράγματα. Το τραγικό είναι ότι δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα μπροστά στα παιδιά, ούτε αυτό δεν τους κρατάει πλέον.
0: Ναι, και τι έγινε, έγιναν αυτές οι καταγγελίες
1: και δεν έγινε τίποτα.
0: Τελικά, ακριβώς, δεν έγινε τίποτα, ναι, ναι, και το αποτέλεσμα είναι αυτή η τραγωδία μπροστά στο παιδί, όπως λες, στη 16χρονη, στην έφηβη κόρη, στα δύο παιδιά. Τι να πούμε,
1: τραγικό.
0: Πραγματικά, τι να πούμε.

Ευχαριστούμε πολύ την Τέμη Χαμπιλωμάτη για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε για αυτή την υπόθεση της γυναικοκτονίας στη Ροδόπη, τη νέα γυναικοκτονία. Πάμε λίγο και στον αντίποδα όμως, γιατί συζητάμε όλο για τις γυναικοκτονίες. Πάμε και σε μια είδηση που είναι στην άλλη όχθη, στην άλλη πλευρά. Έχουμε μια άγρια δολοφονία που συγκλονίζει τα κατεχόμενα, καθώς μια γυναίκα κατηγορείται ότι σκότωσε τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους με 30 μαχαιριές. Σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν ενώπιον του λεγόμενου τέλος πάντων δικαστηρίου, από τις συνολικά 30 μαχαιριές οι 5 φέρεται να ήταν θανάσιμες. Το ζευγάρι διέμενε στην περιοχή Γερόλακος. Η γυναίκα πήρε από την κουζίνα μαχαίρι μήκους 11 εκατοστών και επιτέθηκε στο σύζυγό της την ώρα που εκείνος βρισκόταν στο κρεβάτι. Σύμφωνα με την κατάθεση, τον τραυμάτισε επανειλημμένο στο λαιμό, την μέση και την πλάτη, και όπως υποστηρίχθηκε, η γυναίκα προχώρησε στην επίθεση επειδή πίστευε ότι ο σύζυγός της σκόπευε να της αφαιρέσει προσωπικά αντικείμενα και περιουσιακά στοιχεία. Μετά τη δολοφονία, η γυναίκα παραδόθηκε. Οι έρευνες γύρω από το έγκλημα συνεχίζονται, γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα συνεχίζονται, ενώ αποφασίστηκε η υποβολή της σε ιατρικές εξετάσεις. Εντάξει, σας μεταφέραμε αυτή την είδηση, γιατί εννοείται ότι υπάρχουν και ακριβώς τα εγκλήματα εκατέρωθεν, αλλά το θέμα είναι ότι η πλειοψηφία, τα περισσότερα, είναι με θύματα τις γυναίκες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, Δημήτρη.

0: Λοιπόν, όπως σας είχαμε προαναφέρει, είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση έτσι, για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα βλέπουμε ότι είναι στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να συνδεθούμε λίγο με το live της ΕΡΤ, να ακούσουμε έτσι, να πάρουμε μια γεύση από αυτά που λέει.
1: Ότι έπρεπε σήμερα να δώσουμε τον λόγο σε πολλούς για να καταδείξουμε το συλλογικό χαρακτήρα αυτής της μεγάλης προσπάθειας για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Για μένα όμως το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη της. Πόσο καινούριος συγκοινωνικός χάρτης έχει βελτιώσει, κύριε Δήμαρχε, κυρία Δήμαρχε, την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του μετρό, τα πολλά καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη. Θέλω να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα χαμογελαστοί, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε».
0: Πολύ ωραία. Ακούσαμε κάποιες από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ναι, αυτό είναι το μότο. Το είπαμε, το κάναμε. Εντάξει, τελειώσαμε. Λοιπόν, μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη σήμερα. Χαιρόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Στη δεύτερη ώρα εννοείται ότι θα είναι εδώ κοντά μας η συνάδελφος η Κατερίνα Πρίφτη να αναλύσουμε λίγο τη διεθνή επικαιρότητα, να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ και βεβαίως θα μας πει και άλλα ενδιαφέροντα νέα. Έχουμε πολλές ωραίες ειδησούλες. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι για να τα μάθετε όλα, έτσι. Πάμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Λοιπόν, και μετά τις διαφημίσεις, την ωραία μουσική ανάσα, εδώ είμαστε πάλι στο στούντιο του Καναλιού 1, του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιάς, τους 90,4 στον FM, για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Κωνσταντίνα Πετούση στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μορφέσης, θα με σκέφτεται, κάτι θα λέει, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου, και Θάνος Καλοδούκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας, 69-51-904-904, το Viber, εντάξει, το γνωρίζετε πια. 2-10-42-24-4-4-1

0: 6 οι τηλεφωνικές γραμμές, να μιλήσετε και με τον κύριο Καλοδούκα, και μπορείτε με ένα email στην διεύθυνση στούντιο παπάκι κανάλι1.gr. Λοιπόν, το θέμα της ημέρας είναι όλη αυτή η απίστευτη, η χολιγουντιανή καταστροφή που έχουμε παρακολουθήσει μέσα από τις οθόνες, από τα social media, από τα βίντεο τα οποία μας έρχονται στο Νεπάλ. Είπαμε κάποια πράγματα στην εισαγωγή μας. Τώρα εδώ έχουμε την καλή συνάδελφο, την Κατερίνα Πρίφτη, να μας τα αναλύσει λίγο, να μας πει πολλά περισσότερα, να μας δώσει τα τελευταία στοιχεία. Διότι, εντάξει, είναι, Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι πραγματικά απόκοσμες αυτές οι εικόνες. Δηλαδή, νομίζουμε ότι βλέπουμε χολιγουντιανή σειρά, χολιγουντιανή ταινία.
1: Doomsday.
0: Είναι τρομερό. Yeah. Είναι τρομερό.
1: Λοιπόν, κατά πρώτα να σας δώσω εγώ τα τελευταία στοιχεία λίγο. Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει αυτή τη στιγμή τους 177. Ο αριθμός των αγνοωμένων κυμαίνεται τώρα ανάλογα με διάφορες υπηρεσίες από 800 έως και 1200. Μιλάμε τώρα για αριθμό ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν δώσει σημεία ζωής τους, αναζητούν οι δικοί τους, δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε επαφή. Οπότε γενικότερα σίγουρα εκτιμάται ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν και διπλοεγγραφές από τη μία υπηρεσία στην άλλη, κάποια ονόματα να είναι δηλαδή ενώ δύο φορές σε διαφορετικές λίστες. Σίγουρα όμως ο αριθμός των νεκρών από τις εικόνες τις οποίες βλέπουμε, ο αριθμός των νεκρών θα είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής, δηλαδή τους 177. Οι εικόνες οι οποίες βλέπουμε, στις οποίες αναφέρθηκες και εσύ, επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτό. Μπορεί οι πόλεις και τα χωριά τα οποία είχαμε στη συγκεκριμένη περιοχή όπου σημειώθηκε η κατολίσθηση να μην είναι πολύ μεγάλα, να μην είναι πολύ πληθή. Ήταν όμως τέτοια η σφοδρότητα του παγετώνα και των βράχων και της λάσπης η οποία παρασύρθηκε, η οποία σίγουρα έχει προκαλέσει πάρα πολλούς θανάτους.
0: Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοια
1: εικόνα. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, κοίτα, για να είμαι ακριβής, μπορεί να έχει ξανασυμβεί, αλλά τι θέλω να πω, μπορεί να έχει ξανασυμβεί, απλά επειδή τώρα όλοι έχουμε ένα κινητό στο χέρι και μπορούμε να το καταγράφουμε, μπορεί να είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν πολύ συγκλονιστικές και σπαρακτικές περιγραφές τις οποίες έχουμε. Ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν ότι μπορεί να στεκόντουσαν λίγο πιο δίπλα και έλεγαν ότι βλέπαμε ανθρώπους απλά να τους παρασέρνει αυτός ο χύμαρος παγετών, λάσπης, φερτών, υλικών, πέτρες και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτε για να τους βοηθήσουμε. Βλέπουμε ολόκληρα κτίρια, ακόμα και πολλών ορόφων, τα οποία είτε έχουν καταστραφεί υπό το βάρος όλων αυτών υπό το βάρος από την κατολίσθηση που είχαμε, είτε να έχουν βυθιστεί ουσιαστικά μέσα σε αυτό το πράγμα που μοιάζει σαν
0: έχουν
1: να...
0: Έχουν θαυτεί κάτω ναι, από αυτό.
1: Θαυτεί. Ναι, αν δείτε τις φωτογραφίες, μοιάζει σαν να σαν πετό.
0: Δηλαδή
1: έχει αυτό το γκρίζο του πετών, σαν να έχεις...
0: Σαν να πήγανε και να το...
1: Ναι, σαν να έχεις πάει, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς από πάνω, είναι σαν να έχεις φτιάξει μια μικρή πολιτεία από Playmobil και να έχεις πάει από πάνω και να έχεις ρίξει λάσπη.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: τρομερό.
1: Εγώ έτσι το βλέπω αυτή τη στιγμή. Ένα πραγματικό τσουνάμι ουσιαστικά νερού και λάσπης. Υπάρχει τώρα πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση φυσικά από τις αρχές. Είναι μεγάλος ο αριθμός επίσης, θα πρέπει να σας πω, των ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι ντόπιοι. Έχουμε δηλαδή πολλούς οι οποίοι είναι από την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Βρετανία, την Αυστραλία, τον Καναδά. Είναι πολλοί.
0: Τουρίστες, άνθρωποι που είχαν πάει.
1: Κοίτα, είναι τουρίστες. Είναι άτομα τα οποία είχαν πάει να κάνουν πεζοπορίες. Άτομα από τα οποία είχαν να πάνε να κάνουν climbing. Είχαμε επίσης πάρα πολλά από τα θύματα είχαν πάει στην περιοχή για να κάνουν προσκύνημα στο Καϊλάς Μανσαροβάρ, που είναι σε μεγάλο υψόμετρο στο Θιβέτ και θεωρείται ένας από τους πιο ιερούς τόπους για τους Ινδουιστές και τους Βουδιστές. Συν τους ντόπιους βέβαια, έτσι. Λοιπόν, πάρα πολλές περιγραφές λοιπόν για το τι συνέβη. Ολόκληρα χωριά, ολόκληρες αγορές έχουν βυθιστεί, έχουν στην πραγματικότητα εξαφανιστεί. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι αρχικά υπήρχε και μια πάρα πολύ μεγάλη συσύγχυση για το τι ακριβώς συνέβη. Είχαμε τις πρώτες αναφορές από το Νεπάλ, οι οποίες έκαναν λόγο για μια καταστροφή, η οποία σχετιζόταν με ένα σεισμό περίπου 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Θεωρήθηκε ότι ήταν αυτή η σεισμική δόνηση η οποία προκάλεσε έπεσε και την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα. Λίγη ώρα αργότερα όμως είχαμε την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είχε σημειωθεί σεισμός. Αυτό το σεισμικό σήμα που κατέγραψαν δηλαδή ουσιαστικά οι σεισμογράφοι ήταν αυτό που προκλήθηκε από την ίδια την κατάρρευση των όγκων που είχαμε. Δηλαδή ήταν τέτοια η δόνηση που μπερδεύτηκαν, να το πούμε πολύ απλά, οι σεισμογράφοι και νόμιζαν ότι εκείνη την ώρα καταγραφόταν ένας σεισμός.
0: Από την κατάρρευση του Παγετώνα.
1: Φαντάζομαι όλο αυτό τον όγκο έτσι να καταραίει, σαφώς προκαλείται σύγεται η γη. Και στο σεισμό το ίδιο γίνεται. Απλά μπορούσαν να το διακρίνουν γιατί το ένα έχει βάθος, το άλλο είναι επιφανειακό. Οπότε διευκρινίστηκε. Αυτό που κρατάμε βέβαια είναι ότι αυτή η κατάρρευση είναι σαν να έγινε ένας σεισμός 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τώρα υπάρχει μια προκαταρκτική μελέτη δορυφορικών εικόνων που δείχνει ότι η κατολίσθηση πάγου και πετρωμάτων πυροδότησε το καταστροφικό χήμαρο λοιπόν. Περίπου 20 χιλιόμετρα προσδιορίζεται το σημείο βόρειο-ανατολικά του συνοριακού περάσματος που έχουμε μεταξύ Νεπάλ και Κίνας. Και έχουμε και επιστήμονες οι οποίοι αναφέρονται, εκτιμούν ότι όλο αυτό ουσιαστικά πολλαπλασιάστηκε το μέγεθος της καταστροφής εξαιτίας της πολύ ιδιαίτερης μορφολογίας που υπάρχει στην περιοχή των Ιμαλαίων.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, άγωνα δρόμους όπως είπαμε για τους αγνοούμενους, για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμια. Έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για να αποσταλεί και διεθνής βοήθεια στην περιοχή και σίγουρα βέβαια αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει πάρα πολλά 24 ώρα σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό αγνοωμένων και σίγουρα εντάξει η αποκατάσταση στην περιοχή δεν ξέρω πόσο καιρό.
0: Ναι, είναι άγνωστο, άγνωστο. Προς το παρόν θα δούμε, θα δούμε τι θα πούνε οι ειδικοί. Τι να πούμε, άστο, θα το δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα πηγαίνει το πράγμα. Πάμε.
1: Λοιπόν, πηγαίνουμε λίγο στον απόϊχο αυτής της επίσκεψης της ευνηδιαστικής και υποτίθεται μυστικής που δεν έμεινε μυστική, την οποία είχε ο επικεφαλής της CIA στην Μόσχα. Στην αρχή έγινε μια προσπάθεια από τις ΗΠΑ, κάποιες πηγές έλεγαν ότι όχι, δεν πήγε ο ίδιος ο επικεφαλής.
0: Θέλει να το κρατήσουν μυστικό.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν πήγε ο ίδιος ο επικεφαλής, ήταν απλά το αεροσκάφος του το οποίο μετέβη στη Μόσχα, αλλά δεν ήταν ο ίδιος μέσα. Μετά, τέλος πάντων, είχαμε παραδοχή ότι ήταν ο κύριος Ράτκλιφ, ο οποίος πήγε στην Μόσχα. Αυτό το οποίο διαψεύουν πάντως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι μετέβη εκεί προκειμένου να περάσει, να στείλει ένα μήνυμα στην Ρωσία ότι δεν θα πρέπει να επιτεθεί σε μια χώρα του ΝΑΤΟ. Θυμάσαι που το συζητάγαμε ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο υποτίθεται ότι πήγε. Υποστηρίζεται ότι το βασικό ζήτημα ήταν να συζητηθούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Αμερικανική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Και ότι επίσης στην ατζέντα δεν ήταν τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Ιράν. Τώρα, από πλευράς της Ρωσίας υποστηρίζεται ότι υπήρχε μια συνάντηση μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών, ότι όντως το αντικείμενο ήταν το θέμα της Ουκρανίας και διαψεύδεται επίσης πληροφορία ότι μπορεί να έχει οποιαδήποτε συνάντηση ο κύριος Ράτκλιφ με τον Ρώσο πρόεδρο, τον κύριο Πούτιν. Δεν νομίζω ότι ο Πούτιν θα υποδεχόταν τον Ράτκλιφ, ούτως ή άλλως.
0: Θα έχει γίνει σε επίπεδο υπηρεσιών αυτό.
1: Σε επίπεδο υπηρεσιών. Εντάξει, σίγουρα μπορεί να συναντήθηκε με κάποιους ψηλόβαθμους αξιωματούχους, αλλά με τον ίδιο τον Πούτιν δύσκολο. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε λίγο τώρα στις χώρες της Μέσης Ανατολής και θα ήθελα να πάμε πρώτα στη Συρία. Γιατί έχουμε δει έτσι πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα εκεί στη Συρία μετά την απομάκρυνση του Άσαντ, την ανάδειξη ως ηγέτη της χώρας ενός πρώην τρομοκράτη. Λοιπόν, και έχουμε τέλος εποχής στην Συρία για τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις. Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις όμως εδώ, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, εννοούμε τις ομάδες των Κούρδων ανταρτών στη Βόρεια Συρία, που θα πρέπει να θυμίσουμε σε όσους το έχουν ξεχάσει ότι είναι αυτοί οι οποίοι στην πραγματικότητα πολέμησαν τις ορδές του Ισλαμικού κράτους προκειμένου να μην επεκταθούν στη Συρία. Αυτοί σήκωσαν το βάρος σε μια διαλυμένη Συρία, εκεί αυτές οι μαρτυρικές περιοχές και του Κομπάνη και άλλες περιοχές στη Βόρεια Συρία. Βέβαια, στο νέο όραμα το οποίο έχει ο νέος ηγέτης της χώρας, δεν χωράνε αυτόνομες περιοχές, ούτε χωράνε ομάδες οπλισμένες, οι οποίες ακολουθούν τέλος πάντων τις δικές τους αποφάσεις. Έχουμε λοιπόν τέλος εποχής, γιατί διαλύονται οι Συριακές δυνάμεις, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις στην περιοχή. Θα ενσωματωθούν, όπως αναφέρεται, στην υπηρεσία εσωτερικών θα συνεχίσουν να έχουν μια αποστολή η οποία θα έχει να κάνει με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
0: Δηλαδή δεν θα είναι, θα συγκεντρωθούν σε μια υπηρεσία, να το πούμε
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θα υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, που ουσιαστικά αυτό βάζει τέλος και σε οποιαδήποτε σκέψη για αυτονομία στην κουρδική περιοχή, στις κουρδικές περιοχές της Συρίας. Υπάρχουν βέβαια κάποια ισχυρά ανταλλάγματα τα οποία βλέπουμε, δηλαδή ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων θα έχει κάποια θέση, κάποιο ρόλο τέλος πάντων στο Προεδρικό Μέγαρο. Πολύ σημαντικό, οι μονάδες προστασίας γυναικών, γιατί είχαμε και το γυναικείο τμήμα το ένοπλο στην Συρία, θα έχουν κάποιο πολύ συγκεκριμένο ρόλο οι επικεφαλής αυτών στην νέα Βουλή και στην κατάρτιση νέου συντάγματος. Εδώ θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ακριβώς τι θα συμβεί. Σίγουρα όμως είναι τέλος εποχής για αυτές τις δυνάμεις και είναι μία ακόμη ταφόπλακα που μπαίνει σε οποιαδήποτε ελπίδα των Κούρδων για να έχουν έστω μία αυτόνομη περιοχή αν έχει έναν εξάρτητο κράτος. Και θα πάμε λίγο στο γειτονικό Λίβανο, γιατί έχουμε μία είδηση η οποία μάλλον θα σας ξαφνιάσει. Έχουμε έναν Λιβανέζο δικαστή, ο οποίος επέτρεψε σε ενδιαμφιλική γυναίκα να αλλάξει το φύλο της στα επίσημα έγγραφα.
0: Αυτό
1: για το Λίβανο, ναι.
0: Βέβαια,
1: για μια χώρα η οποία τέλος πάντων είναι χώρα της Μέσης Ανατολής. Έχει βέβαια ένα πάρα πολύ πλούσιο μοσαϊκό, έτσι. Δηλαδή έχει και χριστιανούς, έχει και άρα, έχει και μουσουλμάνους, έχει και αλεβίτες. Τέλος πάντων είναι πολύ πλούσιο το μοσαϊκό του Λιβάνου.
0: Είναι πολύ προχωρημένη. Είναι όμως
1: πολύ προχωρημένη απόφαση πραγματικά. Γι' αυτό και ξεχωρίζει πάρα πολύ στα διεθνή μέσα ενημέρωσης σήμερα. Έχουμε λοιπόν μια γυναίκα η οποία αποφάσισε ότι θέλει το 2019 έλαβε μια ιατρική γνωμάτευση από την Ταϊλάνδη, η οποία πιστοποιούσε τη διάγνωση δυσφορίας φύλου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση επαναπροσδιορισμού του φύλου, είχε υποβάλει το 2020 μια αίτηση για τη διόρθωση των στοιχείων της, θα έλεξε αρχικά αμητρώα, πήρε βέβαια πολύ χρόνο όπως βλέπετε, πήρε περίπου 6 χρόνια. Για να είμαστε και λίγο δίκαιοι, ο Λίβανος έχει περάσει πάρα πολλά αυτά τα 6 χρόνια. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν ξέρω πώς οι άνθρωποι στο Λίβανο ξέρεις πώς αντέχουν ακόμα από. Έχουν βρεθεί ουσιαστικά στα πρόθυρα αμφιλίων πολέμων. Έχουν δεχθεί επιθέσεις από το Ισραήλ. Εντάξει, δεν ήταν και πιο εύρυθμες συνθήκες. Οπότε δίνουμε εδώ ένα ελαφρυντικό. Πάντως, σίγουρα είναι μια πολύ γενναία απόφαση. Δέχεται
0: βέβαια και αργά
1: μεγάλη
0: όμως,
1: κριτική από κάποιους κύκλους στον Λίβανο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως, γιατί καταλαβαίνετε ότι. Αν στα χαρτιά είσαι άντρας ή είσαι γυναίκα, αλλά πηγαίνεις να δουλέψεις κάπου και το φύλο σου είναι διαφορετικό.
0: Ναι, δημιουργείται μπερδέμα.
1: Υπάρχουν σοβαρά μπερδέματα. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένα καπρίτσιο ότι θέλω ταυτότητά μου να λέει και το θέμα, το φύλο στο οποίο έχω αλλάξει.
0: Όχι, έχει να κάνει επί των διαδικασιών, των γραφειοκρατικών,
1: όλων αυτών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, και θα κλείσουμε λοιπόν με ένα θέμα τώρα το οποίο μας αφορά όλους. Που έρχεται από τον επιστημονικό έτσι, κλάδο και έχει να κάνει με αυτό, σίγουρα όλοι το έχετε ακούσει, με αυτή την επιμονή που ακούμε από πάρα πολλά χρόνια από τους επιστήμονες, ότι για να είναι καλή η υγεία μας και η καθημερινότητά μας κτλ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κοιμόμαστε 8 ώρες κάθε βράδυ.
0: Ναι, γενικά ο καλός ύπνος, έτσι, πολλές ώρες ύπνο, τι βοηθάει.
1: Το 8ωρο, ξέρεις,
0: το
1: είναι
0: λέει
1: πολύ.
0: Λέει και η Ρύση, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, το 8ωρο, για πες, εκεί έχουμε τώρα.
1: Ναι, το 8ωρο. Το 8ωρο είναι το θέμα. Και έχουμε λοιπόν μία από την πρώτη έρευνα, η οποία πλέον δεν υποστηρίζει αυτό το οκτάωρο. Λοιπόν, κατά πρώτον αναγνωρίζω ότι κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες ύπνου. Έτσι, δηλαδή, επίσης ρόλο μπορεί να παίζει η ηλικία, ρόλο μπορεί να παίζουν φάσεις, έτσι,
0: όπως περνάμε.
1: Αυτό
0: εντάξει.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Αλίμονο.
1: Λοιπόν, σίγουρα όμως το οκτάωρο δεν θεωρείται ότι είναι απαραίτητο. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προβάλλεται ως ιδανικό είναι ένα range, θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι, λιγότερο έως περισσότερο, το οποίο θα μπορούσε να είναι, να φτάνει ακόμη και τις 9 ώρες για κάποιους, μπορεί όμως για κάποιους να είναι ακόμη και 6,3 ώρες ύπνος.
0: Ναι. Αλλά πάντως πάνω από 6, δηλαδή.
1: Ναι, κοίτα, τα περισσότερα. Υπάρχουν, ας πούμε. Υπάρχει και μια μελέτη η οποία έχει γίνει, η οποία έχει να κάνει λίγο και με τις συνήθειες, οι οποίες όμως είναι καταγεγραμμένες στο υποσυνειδητό μας.
0: Στο DNA μας.
1: Στο DNA μας, το οποίο έχει να κάνει και με το πώς κοιμούνταν οι πρόγονοί μας. Οι πρόγονοί μας, για παράδειγμα, συνήθως κοιμούνταν 5,7 ώρες.
0: Λίγες ώρες, έως 7. Και εγώ, ναι.
1: Παρά το γεγονός, βέβαια, ότι είχαν και πολύ. Οι οργανισμοί τους καταπονούνταν πολύ περισσότερο από τη δική μας που καθόμαστε ενδεχομένως.
0: Και υπήρχαν και πολύ μεγαλύτεροι κίνδυνοι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό μπαίνει μέσα στο DNA, και μεγαλύτερη, μια εγρήγορση.
1: Και μεγαλύτερη κίνδυνη, αλλά σίγουρα καταπονούνταν πολύ περισσότερο σωματικά από ότι εμείς. Λοιπόν, 5,7 έως 7,1 λοιπόν συνήθιζαν να κοιμούνται συνήθως οι πρόγονοί μας. Κάποιοι κοιμούνταν ακόμη στις προβιομηχανικές κοινωνίες, κοιμούνταν κατά μέσο όρο περίπου 6,4 ώρες τα βράδια. Σίγουρα τονίζεται το τεχνητό φως και όλα αυτά, έτσι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τον ύπνο μας, έχει χαλάσει το κυρκαδικό μας ρολόι κτλ.
0: Και την ποιότητα, βέβαια.
1: Ναι. Καταρρύπτεται όμως και. Τώρα αυτό δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη μελέτη, έχει να κάνει όμως με μελέτες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Καταρρύπτεται όμως και ο μύθος του συνεχόμενου ύπνου.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, παλιότερα θεωρείται ότι είναι σημαντικό ο ύπνος ο βραδινός να είναι συνεχόμενος, να μην είναι διακοπτόμενος, για να είναι ουσιαστικός, να είναι παραγωγικός.
0: Για να χορτάσεις ύπνο, εν πάση
1: περιπτώσει. Η αλήθεια όμως είναι επίσης ότι οι πρόγονοί μας συνήθιζαν να ξυπνάνε γύρω στις 3 ώρα τη νύχτα και να κάθονται για κάνα 2 ώρες. Αλήθεια.
0: Αχ, θα τρελαθώ.
1: Ναι. Κάθονταν, ναι, έκανα 2 ώρες, δηλαδή μπορεί να έκανα κάποιες
0: δουλειές. Φαντάζεσαι τώρα τον εαυτό σου, έτσι, ναι. Να σηκώνεσαι στις 3 η ώρα, να κάθεσαι, να περιμένεις, να κάνεις τις δουλειές σου μέχρι τις 5, να ξανακοιμάσαι.
1: Πρόσεξε,
0: πρέπει να σε ευνοεί και πρόσεξε, το... η εργασία σου.
1: Υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων, οι οποίοι αναφέρουν ότι γύρω στις 2, μεταξύ 2 με 4 ξυπνάνε.
0: Ναι, αλλά τι ηλικία να δούμε είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Ναι.
1: Λοιπόν, και πάρα πολλοί γιατροί το έχουν αποδώσει αυτούς διάφορους λόγους. Δηλαδή, στις γυναίκες μπορεί να το έχουν αποδώσει την περίοδο της κλιμακτηρίου, εμεινόπαυσης και να λένε ότι έχει να κάνει με τη μείωση των ιστρογόνων, προγεστερών και
0: σε ορμονικά προβλήματα. Ακριβώς. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, άλλοι το έχουν συνδέσει με ακραίο άγχος. Άλλοι το έχουν συνδέσει με αυξομοιώσεις στα επίπεδα της κορτιζόλης. Υπάρχει όμως και αυτή η οπτική, ότι δηλαδή κάποιοι μπορεί να έχουν εγγεγραμμένη αυτή τη μνήμη στο DNA τους. Ότι οι πρόγονοι, και όταν λέμε πρόγονοι,
0: και να μην χρειάζεται το συνεχόμενο,
1: ναι, δεν μιλάω για
0: ύπνο για να ξεκουραστούν.
1: Ναι, δεν μιλάω για προχριστού, έτσι. Μιλάω για προβιομηχανικές εποχές, ναι, δηλαδή πριν από τη βιομηχανική επανάσταση. Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν λίγο νωρίτερα, ξυπνούσαν γύρω στις 3 ώρα, κάνανε τις δουλειές τους. Μπορεί να μιλούσαν με την οικογένειά τους, μπορεί να ετοιμάζαν το φαγητό για την επόμενη μέρα.
0: Okay, όποιος μπορεί, όποιος το έχει, γιατί είναι αυτό που λέγαμε, είναι θέμα οργανισμού. Όποιος το έχει, α το κάνει.
1: Αλλά αλλάζουν πάρα πολλά για τον ύπνο και τουλάχιστον για μένα χαίρομαι, γιατί πάντοτε αισθάνομαι ενοχές γιατί κοιμάμαι λιγότερο και λέω από τι κάνω στον οργανισμό μου, γιατί κοιμάμαι ποτέ 8 ώρες.
0: Ναι, το θέμα είναι πώς νιώθει όμως ο καθένας.
1: Εγώ μένα με τις 6 ώρες μου είμαι μια χαρά.
0: Καλύπτεσαι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Για πείτε μας εσείς οι ακροατές που μας ακούτε πόσες ώρες θέλετε. Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Πρίφτη. Πάμε σε τραγούδι.

Λοιπόν, και να δώσουμε άλλη μια είδηση που έχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον, διότι ξέρετε την εταιρεία Meta, έτσι, του Zuckerberg, που έχει το Facebook και το Instagram. Λοιπόν, είχαν γίνει πάρα πολλές καταγγελίες γύρω από τον οργανισμό, γύρω από την, από αυτά τα οποία προκαλούν τα social media, γύρω από την ασφάλεια δηλαδή των παιδιών, τη συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων χωρίς γονική συνένεση, τον εθισμό που προκαλεί στους ανηλίκους, όλες αυτές οι πλατφόρμες έτσι που είναι σχεδιασμένες να προκαλούν αυτό τον εθισμό. Η εταιρεία λοιπόν τεχνολογίας Meta θα καταβάλει το ποσό των 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων έπειτα από συμβιβασμό με 29 πολιτείες των Ηνωμένων με 29 πολιτείες της Αμερικής, έτσι, για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών σε Facebook και Instagram. 29 πολιτείες είχαν καταθέσει. Είχαν καταθέσει τις σχετικές μηνύσεις, εν πάση περιπτώσει, και συμφωνήθηκε να καταβληθούν από την πλευρά της Meta σχεδόν 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι 29 πολιτείες κατηγορούσαν την εταιρεία ότι παραβίασε τον ομοσπονδιακό, όπως λέμε, Children's Online Privacy Protection Act, δηλαδή αυτό το οποίο σας είπα, δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα χρηστών που γνώριζε ότι ήταν παιδιά, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση των γονέων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν και για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης και γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Η Meta έχει απορρίψει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την προστασία των παιδιών στις πλατφόρμες. Τέλος πάντων, είναι μια καλή, μια θετική εξέλιξη αυτή, διότι δεν πρέπει και αυτές οι εταιρείες να λειτουργούν ασίδωτα. Γνωρίζουμε τον εθισμό των ανηλίκων, γνωρίζουμε στα social media, γνωρίζουμε τις επιπτώσεις και τις συνέπειες που... Γιατί να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο οι επιστήμονες τι μας λένε, είναι και το τι βλέπουμε εμείς με τα μάτια μας. Επομένως, είναι μια καλή είδηση.

Για να έρθουμε λίγο και εδώ στα δικά μας, πριν πάμε στο διάλειμμα μας, είχαν γίνει κάποια επεισόδια το Σάββατο στη Συντική Σερών, εκεί στη δομή τέλος πάντων φιλοξενίας των μεταναστών. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνουν συλλήψεις και μετά από τις αποφάσεις του δικαστηρίου, έχουμε συνολικές ποινές φυλάξης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ σε 23 κατηγορούμενους που επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Σερών. Σε 23 κατηγορούμενους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην κλειστή δομή εκεί προσωρινής διαμονής. Οι ποινές δεν ανεστάλησαν ούτε μετατράπηκαν. Αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι όσοι καταδικάστηκαν οδηγούνται στις φυλακές για την έκτηση των ποινών. Οι 23 κατηγορούμενοι Πίκο, η Μπαγκλαντές και Αιγύπτου κρίθηκαν ένοχοι για απόπειρα ή απόπειρα απόδρασης. Για διακεκριμένες φθορές. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα τα οποία δεν δικάστηκαν στο αυτόφορο και αναμένεται να κληθούν σε δίκη μετά την υποβολή της δικογραφίας στην εισαγγελία. Και όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα κρατουμένων στη δομή επιτέθηκε με πέτρες και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις στην προσπάθειά τους να κόψουν το σειρμάτινο πλέγμα, την περίφραξη και να διαφύγουν από τη δομή. 15 άτομα διέφυγαν και εξακολουθούν να αναζητούν σύμφωνα με την Ελλάδα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ω, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Μου βιάστηκες λίγο, Δημητράκη μου. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Με συγχωρείς αν μου το είπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το πολύ έτσι αισιόδοξο τραγούδι που έβαλες πριν. Αυτό το «Πετάω», το οποίο είναι... έτσι με γεμίζει εμένα χαρά, δεν ξέρω. Σένα όχι? Α, έτσι και έτσι, εντάξει, σήμερα έχεις λίγο τα στριμμένα σου μάλλον. Πάμε να δούμε μια-δυο ειδήσεις. Ραγδαία αύξηση παρουσίασαν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Ειδικότερα την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 75 νέα κρούσματα, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν ανακοινωθεί 157. Παράλληλα, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 9 θάνατοι ασθενών. Η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων συνεχίζει να γίνεται στους δήμους της Ανατολικής Αττικής και τα βόρεια προάστια. Τα περισσότερα σοβαρά κρούσματα, αναλογικά με τον πληθυσμό τους, έχουν οι δήμοι Μαρκοπούλου και Σπάτων Αρτέμιδος. Λοιπόν, είπαμε τις προηγούμενες μέρες έτσι, το τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε. Από εκεί και πέρα, να σας πω ακόμη μια είδηση που έχει να κάνει με την πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών. Ουσιαστικά τώρα ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την πίστοση των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, καθώς ολοκληρώνεται η επεξεργασία των στοιχείων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της ΑΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό ποσό της νέας πληρωμής θα ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η καταβολή έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα. Ωστόσο, οι πηγές αναφέρουν ότι καταβάλλεται μια προσπάθεια τα χρήματα αυτά να πιστωθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα, ενδεχομένως ίσως και δεν ξέρω και την Παρασκευή. Να πούμε ότι η συμπληρωματική πληρωμή αφορά δύο κατηγορίες οικογενειών. Οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 25 και το νέο μέλος αποτυπώθηκε στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν φέτος, και οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2026 και υπέβαλαν αίτηση για την έκδοση άφημη του παιδιού έως τις 10 Αυγούστου. Λοιπόν, και δεν θα ξεφύγουμε από τα παιδιά. Έχω εδώ την Τέμη Χαμπιλωμάτη στο στούντιο εδώ δίπλα μου, να έχει ασχοληθεί με ένα πολύ ωραίο θέμα γύρω από το στρες που ταλανίζει τα παιδιά, τα και, πολύ μικρά
1: και
0: παιδιά.
1: Τις άσχημες συνέπειες που συνεχίζει να έχει στην ενήλικη ζωή ενός παιδιού είναι κάτι που το υποψιαζόμασταν για αρκετά χρόνια. Τώρα πλέον αποδεικνύεται κιόλας μέσω μιας νέας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Neuron, η οποία υποστηρίζει ότι το έντονο στρες και οι αντίξωες συνθήκες στα πρώιμα στάδια της παιδικής ηλικίας μπορούν να καταστήσουν το άτομο πιο ευάλωτο στο άγχος, την κατάθλιψη και τις ψυχολογικές διαταραχές για τα επόμενα ενήλικα χρόνια της ζωής του, κάθε φορά που προκύπτουν δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσει.
0: Και όταν λέμε στην πρώιμη ηλικία, εννοούμε μέχρι 3-4, έτσι.
1: Μέχρι 6 χρονών συνολικά.
0: Μέχρι 6, ωραία.
1: Με τα πρώτα χρόνια που ανέφερες να είναι και τα πιο σημαντικά. Η Μέγαν Κρίτ Κωνσταντίνα είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια αναισθησιολογίας, είναι και μία από τους συγγραφείς της μελέτης, η οποία είπε σχετικά: «Εντοπίσαμε μία νέα βιολογική διαδικασία που συνδέει τις αντίξωες συνθήκες σε μικρή ηλικία με τη μακροχρόνια ευαλωτότητα στις ψυχικές διαταραχές. Πράγματι, το στρες στα πρώτα στάδια της ζωής ενός παιδιού μπορεί να αλλάξει μόνιμα τη δραστηριότητα των γονιδίων στον εγκέφαλο, χωρίς να αλλάξει ωστόσο τον ίδιο τον κώδικα του DNA. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή με το όνομα επιγενετική. Αυτό γίνεται καθώς το έντονο ή χρόνιο στρες στην παιδική ηλικία προκαλεί χημικές τροποποιήσεις, όπως είναι η μεθυλίωση του DNA. Αυτές οι τροποποιήσεις τώρα με τη σειρά τους λειτουργούν σαν διακόπτες που ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν συγκεκριμένα γονίδια. Έτσι επηρεάζεται άμεσα ο άξονας υποθαλάμου υπόφυσης και επινεφριδίων, ο οποίος και είναι αυτός που ρυθμίζει την αντίδραση του οργανισμού στο στρες. Το αποτέλεσμα είναι να παραμένει ο εγκέφαλος σε κατάσταση μόνιμου συναγερμού. Οι αλλαγές που εμφανίζονται εντοπίζονται κυρίως στον υπόκαμπο, ο οποίος επηρεάζει τη μάθηση και τη μνήμη, αλλά και στην αμυγδαλή, η οποία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των συναισθημάτων και του φόβου. Μπαίνουν έτσι με τη διαδικασία αυτή οι βάσεις για τις μακροχρόνιες συνέπειες του στρες επιπλέει στη ζωή ενός παιδιού. Αρχικά το άτομο θα έχει ευπάθεια στις ψυχικές παθήσεις. Αυξάνεται η πιθανότητα να εμφανίσει κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές και μετατραυματικό στρες στην ενήλικη ζωή του. Επιπλέον, δυστυχώς, μπορεί να επηρεαστεί η δυνατότητα της συγκέντρωσής του, της λήψης αποφάσεων και της διαχείρισης των συναισθημάτων του. Τέλος, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι ορισμένες από αυτές τις επιγενετικές αλλαγές μπορούν να κληρονομηθούν στα παιδιά, μεταφέροντας το τραύμα διαμέσου των γενεών. Κωνσταντίνα.
0: Πολύ φοβερές οι πληροφορίες αυτές που μας μετέφερες και ξέρεις, επειδή έχω και εγώ μικρό παιδί και έχω ψάξει λίγο γύρω από το σε ποια ηλικία πρέπει να ξεκινάνε να πηγαίνουν παιδικό σταθμό ξέρεις, για να αποφεύγουν όλο αυτό το στρες, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει τα πρώτα χρόνια της ζωής τους να τα βιώνουν όσο το δυνατόν πιο ήρεμα, διότι αναπτύσσονται, το νευρικό του σύστημα καθημερινά αναπτύσσεται και μεγαλώνει, οπότε δεν πρέπει να προκαλούμε στα παιδιά περισσότερο στρες από αυτό το οποίο ήδη έχουν, διότι είναι ανώριμα και δεν μπορούν ακόμα να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις.
1: Η αλήθεια είναι, Κωνσταντίνε, ότι αυτό με τους παιδικούς σταθμούς μου το έβαλες εσύ, δεν το ήξερα, δεν το είχα σκεφτεί. Ότι ακόμα και αυτό τραυματίζει,
0: λένε οι ειδικοί, να το πούμε αυτό, έτσι, ότι καλό είναι. Βέβαια, λένε ότι είναι καλό, έτσι, διότι δεν είναι εφικτό από όλες τις οικογένειες να συμβεί αυτό. Δηλαδή, είναι καλό το να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά μετά την ηλικία των 3 ετών στους παιδικούς σταθμούς. Αλλά ζούμε και σε μια κοινωνία που αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Έτσι, όταν οι γονείς εργάζονται, όταν δεν υπάρχει άνθρωπος να φροντίσει το παιδί, μια γιαγιά, ένας παππούς. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, να το κρατήσει και στο σπίτι το παιδί. Πολλές γυναίκες αναγκάζονται και τα πηγαίνουν σε βρέφικους. Έτσι, δεν μιλάμε καν για παιδικούς, δηλαδή, μιλάμε για βρέφων νηπιακούς σταθμούς. Θέλω να πω ότι πρέπει και η πολιτεία να βοηθήσει σε αυτό.
1: Και η πολιτεία, αλλά και οι γονείς. Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι οι συνθήκες στη ζωή σου δεν έχεις κάποια, αυτό που είπες και εσύ, κάποιον μαμά, μπαμπά,
0: γιαγιά, παππού, να κρατήσει το παιδί.
1: Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε και τη λύση του να οργανώσουμε πρώτα τις σωστές συνθήκες, ούτως ώστε να μεγαλώσουμε ευτυχισμένα παιδιά. Γιατί δεν έχει νόημα να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο το οποίο μετά θα υποφέρει από ψυχικές διαταραχές. Άρα θέλει λίγο οργάνωση καλύτερη, ίσως.
0: Μια συνολική προσπάθεια. Ναι.
1: Δηλαδή, κάποια στιγμή καριέρα και παιδί μπορεί να μην συμβαδίζουν. Ας φτιάξουμε λίγο τις συνθήκες.
0: Ναι, ή να δώσουμε χρόνο.
1: Αυτό, χρόνο.
0: Ανάλογα με το. Με την προτεραιότητα,
1: ναι.
0: Εφόσον έρχεται μια νέα ζωή, εκεί θα πρέπει να δώσουμε λίγο το βάρος μας, να αφήσουμε πίσω την καριέρα, έτσι, εφόσον μπορούμε. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μεγαλώνεις έτσι έναν άνθρωπο ο οποίος αύριο μεθαύριο θα είναι πιο
1: υγιής σωματικά και ψυχολογικά κυρίως.
0: Ναι, θα έχει μεγαλύτερες αντιστάσεις.
1: Αυτό. Αντιστάσεις, έτσι. Ναι.
0: Σωστά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Θες να μείνουμε στο χορό, θες να μείνουμε στο φάρμακο με κάτι
0: θετικό. Ναι, βέβαια, πάμε, γιατί έχουμε ωραίες ειδήσεις.
1: Έχουμε επιτέλους μια ωραία είδηση, έχουμε τον Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων της Αμερικής, τον γνωστό ως FDA και ως FDA, ο οποίος προχώρησε στην έγκριση ενός νέου φαρμάκου για τον καρκίνο του παγκρέατος, το χάπι με τη δραστική ουσία ανταραξών RACIB. Θα κυκλοφορήσει, θα έχει την εμπορική ονομασία Razonc και είναι το πρώτο χάπι που στοχεύει τη μεταλλαγμένη πρωτεΐνη KRAS ή KRAS όπως την προφέρουμε, η οποία τροφοδοτεί την ανάπτυξη των όγκων σε περισσότερες από το 90% των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος. Το KRAS ή KRAS είναι ένα γονίδιο που λειτουργεί σαν διακόπτης ανάπτυξης των κυττάρων. Όταν μεταλλαχτεί, δηλαδή όταν πάθει κάποια βλάβη, ο διακόπτης παραμένει μόνιμα ενεργοποιημένος. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων και επομένως σε ανάπτυξη και εξάπλωση του καρκίνου, τις γνωστές σε όλους μας μεταστάσεις. Το νέο φάρμακο στοχεύει σε αυτά ακριβώς τα γονίδια και τα μόρια που οδηγούν στη συνεχόμενη ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων μέσω της βλάβης στο γονίδιο KRAS ή KRAS. Ο καρκίνος του παγκρέατος, πρέπει να πούμε, Κωνσταντίνα, ότι είναι ένας από τους πιο επιθετικούς καρκίνους στον άνθρωπο. Και δυστυχώς η διάγνωσή του καθυστερεί, γίνεται σε προχωρημένο στάδιο, επειδή στα αρχικά στάδια προκαλεί ελάχιστα ή και καθόλου συμπτώματα, Κωνσταντίνα. Παρότι μέχρι στιγμής η χειρουργική επέμβαση και η χημειοθεραπεία εξακολουθούν να είναι οι βασικές θεραπείες για τον καρκίνο του παγκρέατος, οι εξελίξεις που παρουσιάστηκαν δείχνουν ότι οι συστηματικές στοχευμένες θεραπείες βελτιώνονται πλέον σημαντικά. Η έγκριση του φαρμάκου, να πούμε, ότι βασίστηκε σε μια μελέτη 500 ατόμων με καρκίνο του παγκρέατος, η οποία δεν ανταποκρινόταν στις υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές. Όσοι ασθενείς έλαβαν το νέο φάρμακο παρουσίασαν μια διάμεση επιβίωση 13,2 μηνών, που είναι σχεδόν διπλάσια συγκριτικά με αυτούς που υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπείες. Ενώ το θετικό επίσης είναι ότι καταγράφηκαν και λιγότερες παρενέργειες. Το νέο φάρμακο θα λαμβάνεται από το στόμα με τη μορφή χαπιού.
0: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Είναι από τους πιο θανατηφόρους τύπους καρκίνου συγκεκριμένος. Τώρα μου διαφεύγει και το όνομα. Είχαμε πρόσφατα πώς τον λένε τώρα, που ήταν στο μπαρ που έπαιζε, σε αυτό το τηλεπαιχνίδι. Όπου μου διαφεύγει τώρα το όνομα, τέλος πάντων.
1: Προφανώς.
0: Όχι, με τη μουσική είχε ασχοληθεί. Okay. Είχαν κάνει και το συγκρότημα αυτό, το Πάντα Φίλοι.
2: Φίλοι για πάντα.
0: Ναι, Φίλοι για πάντα. Είναι απίστευτο, ναι. Τώρα πώς μου διαφεύγει το όνομα.
1: Ναι, ένας νέος άνθρωπος.
0: Από τον παίκτης reality ήταν στο μπαρ, ο οποίος αντιμετώπιζε αυτό τον τύπο καρκίνου. Και βεβαίως, από όσο έτσι έχω διαβάσει, πολλοί γνωστοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από καρκίνο του παγκρέατος. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα παγκοσμίως, ο συνιδρυτής της Apple, ο Steve Jobs.
1: Σωστά, σωστά. Και πριν κλείσεις, Κωνσταντίνα, να σου δώσω και μία, μπορεί να ενδιαφέρει λίγο πιο εξειδικευμένο ακροατήριο, μία πληροφορία για τις ουσίες, όπως είναι η δραστική ουσία αυτού του φαρμάκου, που είναι η Daraxonrasib. Όσα λοιπόν φάρμακα έχουν την κατάληξη IB, είναι φάρμακα νέας γενιάς και είναι συγκεκριμένα αναστολής μικρών μορίων. Άρα, όταν λέμε αναστολής μικρών μορίων, δρούν στοχευμένα σε συγκεκριμένα μόρια, όπως και το συγκεκριμένο φάρμακο που πήρε την έγκριση.
2: Λορέτζο Καριέρε.
0: Α, μπράβο. Ναι, ο Λορέτζο Καριέρε. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Λοιπόν, εγώ θα σου πω άλλη μια πολύ έτσι ευχάριστη και σημαντική είδηση. Στο ίδιο πεδίο μένουμε, της ιατρικής. Για πρώτη φορά λοιπόν στον κόσμο, χειρουργοί στην Αγγλία αφαίρεσαν με επιτυχία έναν όγκο από τον εγκέφαλο ενός ασθενούς, έτσι, με τη βοήθεια ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούσε ζωντανά μέσα στο χειρουργείο. Είναι μια πρωτοποριακή επέμβαση, σύμφωνα με το BBC. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο 48χρονο Ρις Χίμπερτ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου. Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ανέλυε σε πραγματικό χρόνο την εγχείρηση και καθοδηγούσε τους χειρουργούς πώς να αποφεύγουν κρίσιμα αλλά κρυμμένα αγγεία και νεύρα στον εγκέφαλο του 48χρονου. Γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα να αφαιρέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του όγκου με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Ο ίδιος ο 48χρονος έτσι περιέγραψε το αποτέλεσμα, λέγοντας ότι μου έδωσαν πίσω τη ζωή μου. Μια πρωτοποριακή επέμβαση που στο μέλλον, εντάξει, έχουμε να δούμε τέτοιες.
1: Μακάρι, γιατί δείχνει και μια ορθή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πώς μπορεί να μας, όταν τη χρησιμοποιούμε σωστά, να μας βοηθήσει πραγματικά στην καθημερινότητα.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Πολύ, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, Τέμι Χαμπιλωμάτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά σου, για τα ρεπορτάζ σου. Θα τα πούμε αύριο.
1: Αύριο,
0: λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι.

Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ένα περιστατικό για έναν 14χρονο, ο οποίος σώθηκε από θαύμα, λένε οι γιατροί, μετά από πτώση από ύψους περίπου 4 μέτρων σε τουριστικό κατάλημα στη Δυτική Αχαΐα, σημειώθηκε το περιστατικό. Ο 14χρονος στηριζόταν σε κάγκελο, το οποίο υποχώρησε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό από ύψους 4 μέτρων. Η μεταφορά του στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο ήταν άμεση, με τους γιατρούς να αναφέρουν ότι το παιδί σώθηκε από θαύμα. Εντάξει, δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Έχουμε διαβάσει πάρα πολλά περιστατικά αντίστοιχα, όπου τα κάγκελα από τα μπαλκόνια διαλύονται, ξαφνικά πέφτουν και μαζί πέφτουμε και εμείς, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε και θανάτους από αντίστοιχα περιστατικά. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Δηλαδή, όταν έχεις και ένα τουριστικό κατάλημα, δεν πρέπει να έχεις κάνει κάποιους ελέγχους, δεν πρέπει κάθε χρόνο. Πώς συνηθίζουμε, έτσι, ξέρετε, στα νησιά κάνουν τις προετοιμασίες, βάφουν τα σπίτια τους, τους δρόμους, με ασβέστη, ξέρω εγώ, γενικά. Κάνουν μια προετοιμασία για το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος σε όλα τα σημεία του καταλήμματος, σε όλα τα σημεία ενός δωματίου, ειδικά όταν είσαι ιδιοκτήτης και ξέρεις ότι δεν τα έχεις συντηρήσει. Εντάξει, για πόσα χρόνια μπορεί να βρίσκονται εκεί έτσι όρθια χωρίς να συντηρηθούν? Εγώ το προσέχω αυτό, το έχω πάντα στο νου μου. Καλό είναι όσοι έχουν, δηλαδή το έχω στο νου μου για το σπίτι μου. Συνεπώς, πόσο μάλλον αν έχεις ένα τουριστικό κατάλημα και είσαι υπεύθυνος για τη ζωή άλλων ανθρώπων. Πάμε και σε μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκθεση στην περιοχή Βίκη της Χίου. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρα, εθελοντές και 11 οχήματα. Έχουμε επίσης 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα που συνδράμουν στην επιχείρηση, αλλά και υδροφόρες του Δήμου. Και για να καταλάβουμε έτσι πόσο απολύτιστοι είμαστε τελικά, διάβαζα εδώ ένα περιστατικό με μια επιβάτηδα των κτέλ Μαγνησίας, η οποία η γυναίκα τι έκανε, ήθελε να ταξιδέψει μαζί με τη γάτα της. Ξέρετε, την νομοθεσία πλέον το επιτρέπει αυτό, να βάλεις το ζωάκι σου μέσα στο ειδικό καλαθάκι, κλουβάκι, και να ταξιδεύεις έχοντας το ζώο δίπλα σου. Όχι στις σκάλες του κτέλ ή στο διάδρομο ή στις αποσκευές, στο χώρο αποσκευών ή δεν ξέρω εγώ πού. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το περιστατικό αυτό, να σας πω, σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου στο δρομολόγιο Βόλος Αθήνα. Έγινε αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ενώ η επιβάτηδα είχε τη γατούλα της μέσα στο κλουβάκι, ξαφνικά της είπανε ότι, ξέρετε τι, δεν μπορείτε να το έχετε δίπλα σας. Της είπε το προσωπικό και ο οδηγός του κτέλ, θα πρέπει να το βάλετε στο διάδρομο, στις σκάλες και δεν ξέρω εγώ πού. Εντάξει, αυτός είναι ο πολιτισμός πλέον που έχουμε. Φαίνεται ότι είμαστε πολύ ενημερωμένοι γύρω και από τα ζητήματα της νομοθεσίας που σχετίζονται με τον επαγγελματικό μας χώρο, και γι' αυτό βγάζουμε τέτοιες αποφάσεις και ενεργούμε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, η Ομοσπονδία ζήτησε συγγνώμη, είπε ότι θα ενημερώσει το προσωπικό της για τα νεότερα του νόμου και ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μην επαναληφθεί κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 12. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιάς, τους 90,4 στον FM. Να κλείσω την εκπομπή λέγοντας ότι σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή. Έτσι, δεν το ξέχασα, Δημήτρη, τελικά, γιατί το λέγαμε από την αρχή της εκπομπής. Είναι μεγάλη γιορτή. Τιμάται ο Άγιος Φανούρης, ένας Άγιος για τη ζωή του οποίου γνωρίζουμε ελάχιστα, αλλά η εικόνα που βρέθηκε στη Ρόδο τον έκανε έναν από τους πιο αγαπητούς Αγίους της λαϊκής παράδοσης, και μαζί του ήρθε και η φανουρόπιτα, το γλυκό
που κάθε Αύγουστο γεμίζει τις εκκλησίες και τα σπίτια και συνδέθηκε με την προσδοκία να φανερωθεί κάτι χαμένο ή πολυπόθητο. Να ευχηθούμε σε όσους γιορτάζουν χρόνια πολλά, να φτιάξετε φανουρόπιτα, αν την έχετε τάξει στον Άγιο, μην το αμελήσετε. Λοιπόν, ευχαριστήσω πολύ τον Δημήτρη Παπαδάκη εδώ έτσι για την συμβολή του, τον ηχολήπτη μας, τον Θάνο Καλοδούκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Για 2 ώρες ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Πετούση. Και τα νεότερα θα τα πούμε αύριο. Να είσαστε όλοι καλά, καλή δύναμη.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν.

0: κακίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό, προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο.
1: Δέρμα. Άλλη ένα. The more I believe I feel, I gotta reach out to you.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 7 πρώτα λεπτά, 27 Αυγούστου 2026. Είστε εδώ συντονισμένοι στο 90,4 στο κανάλι του Πειραιά. Πινελιές στα σπορ για τις επόμενες σχεδόν 2 ώρες για να δούμε έτσι τι γίνεται στο αθλητικό κομμάτι. Μία εβδομάδα που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά με την πρόκριση της ΑΕΚ. Ευχόμαστε όλα να κυλήσουν καλά και σήμερα και να έχουμε άλλες 3 προκρίσεις για τις ελληνικές ομάδες. Η ΑΕΚ που χθες, αν θέλουμε να πούμε για το παιχνίδι της με μία λέξη, θα πούμε ότι ήταν ισοπεδωτική. Δεν έδωσε κανένα περιθώριο στον αντίπαλο να πιστέψει ότι μπορεί να φύγει με την πρόκριση από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έτσι κι αλλιώς, με τα 2 γκολ που πέτυχε η Ένωση στα 12 πρώτα λεπτά, ουσιαστικά εκεί είχε τελειώσει το παιχνίδι. Η Λεύσκη δεν μπόρεσε ποτέ να αντιδράσει και η ΑΕΚ έφτασε σε αυτό το άνετο 4-0 που θα μπορούσε να είναι και πολύ μεγαλύτερο σκορ.

Σειρά παίρνουν σήμερα οι άλλοι τρεις εκπρόσωποι μας στην Ευρώπη. Στις 9 για τα play-off του Europa League, CSKA Σόφιας, Όφη στη ρεβάνς της επιβλητικής νίκης της κριτικής ομάδας με 3-0 στο Παγκρίτιο. Μπραν ΠΑΟΚ στις 8 για τα play-off του Europa Conference League, στη ρεβάνς του 1-1 του πρώτου παιχνιδιού. Και ο Παναθηναϊκός επίσης στις 8 παίζει στην Τσεχία με τη Χράντετς Κράλοβε. Στη ρεβάνς του 2-2 έκανε μόνος του Παναθηναϊκός τη ζωή δύσκολη, αφού ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο μάτς, προηγήθηκε 2-0, αλλά δέχτηκε 2 γκολ στο τέλος, και έτσι σήμερα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ για να σώσει την ευρωπαϊκή του χρονιά. Η ΑΕΚ μετά την πολύ μεγάλη πρόκρισή της στη League Phase του Champions League περιμένει πλέον να μάθει τους αντιπάλους της στην κλήρωση που θα γίνει στο Μονακό στις 7. Η ΑΕΚ θα είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και θα πάρει από κάθε pot δύο ομάδες. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα παίξει με πολύ σπουδαίους αντιπάλους. Στο πότε ένα να πω ότι είναι Bayern, Real, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Ατλέτικο Μαδρίτης. Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lissabon, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis και Eindhoven στο πότε.

Και στο ΠΟ 3 Φέγγενορντ, Λίλ, Νάπολη, Λιψία, Βιγιαρεάλ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Γαλατά Σαράι, Μπότο Γκλίμτ και Φενέρ Μπαχτσέ. Παίζοντας με μεγάλους αντιπάλους όμως, μια ομάδα μεγαλώνει, οπότε είναι ένα δέλεαρ για αυτούς τους παίχτες, για αυτή την νέα ομάδα που χτίζει ο Νίκολιτς, να αναμετρηθούν με τους καλύτερους και να δουν σε ποιο επίπεδο βρίσκονται. Φαντάζομαι ότι θα γίνουν και κάποιες διορθωτικές κινήσεις τώρα που τα χρήματα είναι αρκετά από την συμμετοχή της Ένωσης στην League Phase. Θα τα πούμε βέβαια αυτά λίγο αργότερα και με τον Νίκο Σιφάκη. Να κάνουμε μια γρήγορη, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από το Φως που έχει κεντρικό τίτλο την πιθανότητα να φορέσει ο Έντσο Άλβαρες τα ερυθρόλευκα. Αντίστροφη μέτρηση για Άλβαρες, αναφέρει το Φως, σε επαφές με τη West Ham για τον Μεξικανό. Αστεράτη, η ΑΕΚ διέλυσε 4-0 τη Λεύσκη στη ρεβάνς του 0-0 της Σόφιας και πέρασε πανηγυρικά στη League Phase του Champions League. Ραντεβού με την ιστορία για τον Όφι. Παίζει τη ζωή του ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζει τη Χράνετς Κράλοβιτς Τσεχία απόψε και θέλει την νίκη να αποκριθεί στη League Phase του Conference League. Μονόδρομος η αναφορά για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει μόνο ένας στόχος, η πρόκριση στο Conference League στην Νορβηγία απέναντι στην Μπραν. Πάντως ο ΠΑΟΚ που έχει αρκετά προβλήματα εν ώψη αυτής της πολύ σημαντικής αναμέτρησης. Live Sport, Γαλαξιακή και Αστεράτη, αναφορά στην ΑΕΚ και Ελλάδα Καμαρώνη, η Ευρώπη υποδέχεται την τεράστια εκάρα εκεί που ανήκει στην elite της League Phase του Champions League. Πράσινος ο Λούζα, ο ΠΑΟΚ έκανε το κόλπο γκρόσο με το Μαρακινό, ενώ τα δίνει απόψε όλα στον τελικό με την Χράντετς. Ζώτα Σίλβα μέχρι το 2029, ο Πορτογάλος επιθετικός υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους ερυθρόλευκους και θα είναι για μέχρι το καλοκαίρι του 2029 παίχτης του Ολυμπιακού. Βάζει σφραγίδα με δεύτερη νίκη η αναφορά για τον ΠΑΟΚ. Μια βραδιά όλη η χρονιά χωρίς περιθώριο ΠΑΟΚ με Μπραν, να παίξουμε με την καρδιά μας, ανέφερε ο Αλέσιο Λύση εν ώψη της σημερινής πολύ σημαντικής αναμέτρησης. Πάμε στην Sport Day. Αρχοντική Ευρωπαία Καταιγιστική. Η Μαγική Ένωση καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες στη Λεύσκη και προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Phase. Ξέφρονο πάρτι. Έκσταση στη Νέα Φιλαδέλφια από τη μεγαλειώδη εμφάνιση του δικεφάλου και ακλόνητη πεποίθηση ότι αυτή η ομάδα μπορεί να διακριθεί και στην συνέχεια του Champions League. Δύο γκολ ο Βάργα, ένα ο Γιώβιτς, ένα ο Μάριν με πέναλτι. Αυτή ήταν η σκόρερ του χθεσινού θριάμβου της ΑΕΚ. Άγκυρα στο λιμάνι μονιμοποιήθηκε ο Ζώτα Σίλβα στους ερυθρόλευκους. Ο Πορτογάλος υπέγραψε μέχρι το 2029. Θρίλερ με Πουέρτα και Πέντερσεν. Χωρίς αύριο το χτύπημα για τον ΠΑΟΚ. Επιχείρηση Σόφια για τον Όφι. Μέχρι σε Σχάτων δεν τα παρατάει το τριφύλι για Ουναχή. Επίσημα στη Βίλεμ ο Βιλένα. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή που έχει κεντρικό του θέμα τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Χτυπάει σε πολλά μέτωπα ο θρύλος, θρίλερ. Έληξε το τελεσίγραφο σε Σεβίλη για Βάργα στα 12 εκατομμύρια τελική πρόταση. Όνομα έκπληξη στη λίστα των εξτρέμ, ανοιχτό για Χίλ και Σαραγώσα. Έτοιμος για Πειραιά ο Άλβαρες, κρίσιμη ημέρα στις συζητήσεις με την West Ham. Ξελόγιασε τον Πουέρτα Μπενφίκα, ο Ολυμπιακός έδινε 16 εκατομμύρια σε Σανταντέρ, αλλά ο Κολομβιανός άλλαξε στάση και περιμένει τους Πορτογάλους στο παιχνίδι και η Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Ο Μαέστρος βρήκε το λιμάνι του, ο Ζώτα υποδέχτηκε με ενθουσιασμό το τριετές συμβόλαιο
που του πρόσφερε ο Ολυμπιακός αποδεσμεύτηκε πλήρως από την Νότιχαμ. Ακολουθεί και ο Κάρμο, έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός έχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς για τον Πορτογάλο αμυντικό. Σενάριο για τον Αντρέ, στέλνουν στο θρύλο το Βραζιλιάνο χαφ της Corinthians. Αυτά από τον κόκκινο πρωταθλητή. Κλείνουμε με την Metro Sport της Θεσσαλονίκης. Ομαδικά με πάθος, coach και παίχτες κατέληξαν στα κομικά στοιχεία που μπορούν να χαρίσουν την πρόκληση στο ΠΑΟΚ. Διλήμματα για το λύση στην επιλογή της αρχικής ενδεκάδας εκτός αποστολής ο Καμαρά. Λύση, δεν ήρθαμε να πάρουμε την πρόκληση με τη φυσική κατάσταση, ήρθαμε να την πάρουμε με την καρδιά. Δηλώσει και από τον Ζαφίρη, πρέπει οι παίχτες να είμαστε ενωμένοι, να παλέψουμε όλοι μαζί για να πετύχουμε τον σκοπό μας. Τέλος, αναφορά και στον Ούγκρεσιτς, τον νεαρό αρχηγό της Παρτίζαν, που αποχαιρετά σήμερα την ομάδα του, την πρώην ομάδα του, και έρχεται αύριο για να ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ λοιπόν έστεισε πάρτι στην Φιλαδέλφεια, συνέδριψε 4-0 τη Λεύση και επέστρεψε σε όμιλο του Champions League μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Τελευταία παρουσία της ΑΕΚ στο τελικό ταμπλό του Champions League ήταν τη σεζόν 2018-19, τον είχε προκριθεί σε όμιλο μαζί με Μπάγερν Μονάχου, Άγιαξ και Μπενφίκα

Και βέβαια η πρόκριση της ΑΕΚ δεν έκανε μόνο στον ίδιο σύλλογο πολύ καλό, γιατί σιγά σιγά προσπαθεί να γιγαντωθεί, αλλά και στην Ελλάδα που βλέπει την απόστασή της από τη 10η Πολωνία να μειώνεται. Πήρε 1.400 βαθμούς χθες με τη νίκη της και την πρόκριση στη League Face. Η Ελλάδα μείωσε στους, μόλις στους 1.413 βαθμούς την απόσταση από τη 10η Πολωνία, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η μάχη θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και βέβαια πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε. Έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο να προκριθούν όλες οι ομάδες. Θυμίζω ότι η 10η θέση δίνει στο πρωταθλητή το απευθείας εισιτήριο για τη League Face του Champions League της επόμενης σεζόν. Την ίδια ώρα η Νορβηγία συνεχίζει την επέλασή της. Η Viking πέταξε εκτός την Dynamo Zagreb. Θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε τελική φάση Champions League. Έδωσε 1.400 βαθμούς στη χώρα της. Ανέβηκε 13η. Είναι έτσι ένας μεγάλος κίνδυνος για την Ελλάδα. Η Νορβηγία

Ναι. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, βεβαίως, ο Μάριος Ηλιόπουλος περιχαρής πήγε στα αποδυτήρια, μοιράζοντας ένα τεράστιο πριν για αυτή την νίκη. Συγκεκριμένα μπήκε στα αποδυτήρια και είπε στους παίκτες ότι θα τους δώσει 2 εκατομμύρια για το μεγάλο τους επίτευγμα και έγινε, καταλαβαίνετε, της κακομοίρας στα αποδυτήρια με τους παίκτες να φωνάζουν όλοι «Σούπερ Μάριο, Σούπερ Μάριο», στείνοντας το δικό τους πάρτι.

0: station when it was like minus 4 degrees and I forget what you say.
1: Η ΑΕΚ που μπήκε φουριόζα στο μουσικό χώρο έδειξε από την αρχή ότι θέλει όσο τίποτα άλλο να πάρει την πρόκριση. Ο Γιώβιτς έκανε ωραία κίνηση και με δυνατή κεφαλιά έβαλε φωτιά στην Άλογριν Αρίνα. Πριν καλά καλά οι Βούλγαροι καταλάβουν τι είχε συμβεί, η ομάδα του Νίκολης βγήκε και δεύτερο γκολ με τον Βάργκας να πλασάρει ιδανικά μετά από πάσα του Ρέλβας και να κάνει το 2-0. Η ΑΕΚ δεν είχε την παραμικρή διάθεση να ανακόψει το ρυθμό της. Έτσι στο 29 ο Μάγερ εκτέλεσε κόρνερ, ο Βάργκα πήδηξε ψηλότερα από όλους, νίκησε με κεφαλιά το Βούτσοφ για το 3-0. Μάλιστα λίγο αργότερα παρολίγο να έρθει το 4-0 με τον Κοϊτά για να γίνει τελικά το τελικό 4-0 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Μαρίν. Είχε δοκάρι με τον Μάγερ, είχε αρκετές ευκαιρίες με τον Γκατζίνοβιτς να έχει δύο πολύ καλές στιγμές στα τελευταία λεπτά. Έτσι λοιπόν άπαντες πανηγύρισαν με την ψυχή τους και δικαιολογημένα αυτή την μεγάλη πρόκριση. Η Ένωση θα βρίσκεται στην κλήρωση της League Phase που θα γίνει στις 7 ώρα Ελλάδος στο Μονακό.

0: από την χθεσινή εμφάνιση της ΑΕΚ δύσκολα μπορεί να ξεχωρίσεις παίχτες που ήταν καλύτεροι ή κάποιοι που δεν προσπάθησαν, όλοι έδωσαν και την ψυχή τους στον αγωνιστικό χώρο για να έρθει αυτό το θριαμβευτικό 4-0, αλλά σίγουρα τα εύσημα αξίζουν περισσότερο σε ένα παιδί που δέχτηκε πολύ κριτική, που πάλεψε πάρα πολύ για να καθιερωθεί. Μιλάμε για τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος λίγα χρόνια πριν παρακολουθούσε όλα αυτά τα ενδάλματα με τα οποία θα παίξει τώρα αντίπαλος από την τηλεόραση, και τώρα θα βρεθεί αντιμέτωπος για να δει και αυτός αν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ένα κομμάτι των δηλώσεων του Σταύρου Πίλιου.
1: Πέρσι έγινε ένα όνειρο πραγματικότητα να πάμε στον Πάρτιο και εννοείται ότι θέλω κι άλλα, δεν σταματάω μόνο σένα. Τώρα με την άκρη έγινε το άλλο μου το όνειρο, το παιδικό, το να παίξουμε στο, να παίξω κι εγώ και τα παιδιά που έχουμε παίξει στο Champions League. Καταλαβαίνετε τώρα σαν παιδί όσο μεγαλώνεις και βλέπεις όλους αυτούς τους αστέρες που συμμετέχουν κτλ. Ότι κάποια στιγμή θες να τους μαρκάρεις, να παίξεις μαζί τους. Τίποτα, για μένα είναι πολύ μεγάλο βήμα, πραγματικά, γιατί δεν σταμάτησα ποτέ να πιστεύω, δεν σταμάτησα ποτέ να δουλεύω και δεν πρέπει να το κάνω, ειδικά τώρα, γιατί όταν ο αριθμός ήταν 10 φορές μεγαλύτερος. Οπότε θα πρέπει να είσαι πιο έτοιμος, πιο συγκεντρωμένος και σε όλα. Τελικά θέλω να πω στον εαυτό μου ένα μεγάλο μπράβο, γιατί δεν σταμάτησα ποτέ να πιστεύει και κάποιοι θα συνεχίσουν να κάνουν.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Τα εσχήλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό αστέρι. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κανάλι 1 90,4

There must be love.

Λοιπόν, να αφήσουμε την ΑΕΚ και τη μεγάλη της πρόκριση, να πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται με τους άλλους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 8 το βράδυ την Μπραντ στην Νορβηγία, στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας, κυνηγώντας την νίκη που θα του δώσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τη League Phase του Conference League.

Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, για να φτάσει, που να θυμηθούμε, για να φτάσει καλύτερα, να διαχειριστεί μάλλον ο ΠΑΟΚ το πώς θα μπει στα πρώτα λεπτά σε ένα μάτς ειδικών συνθήκων, γενικότερα είναι μια ευκαιρία σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι να λύσει το πρόβλημα, την κακή εικόνα που παρουσιάζει στις αρχές των δύο ημιχρόνων. Τουλάχιστον παρότι έπαιξε με 8 αλλαγές την Κυριακή, έδειξε ότι βρίσκονται πολλοί παίχτες σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Έπαιξε με 8 παίχτες διαφορετικούς σε σχέση με το πρώτο μάτς με την Μπραν. Και είχε 4 διαφορετικούς σκόρερ, Σωρετήρη, Πέλκα, Μύθου και Ζήφκοβιτς απέναντι στον Λεβαδιακό. Τιμωρημένος σήμερα είναι ο Ζήφκοβιτς, δεν ταξίδεψε στην Νορβηγία ο Καμαρά λόγω επιβάρυνσης. Διαθέσιμος όμως είναι ο Τάχα Άλι και βεβαίως εκτός οι μακροχρόνια τραυματίες ο Μεϊτέ με τον Ντεσπότοφ. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπαν, περιμένει και αύριο τον αρχηγό της Παρτίζα, τον Όγγεν Ούγκρισιτς, το τελευταίο του απόκτημα. Ο ΠΑΟΚ που θα παίξει με τον Παβλέγκα κατά τα δοκάρια, τον Κένι δεξιά, τον Γιαννούλη αριστερά, Χατζηδιάκο και Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, ο Ζαφίρης με τον Μπαπτίστα Σανταμαρία, οι δύο κεντρικοί μέση, δεξιά ο Χατζίδης, αριστερά ο Τάισον και ο Λουσέ, ο Γάλλος, πίσω από τον μοναδικό προθυμένο που θα είναι ο Ανέστης Μύθου.

0: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Ζαφίρη παραμονές της σημερινής κρίσιμης αναμέτρησης.
1: Για μας θα μπορώ να πω ότι ναι, είναι ένας τελικός, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για μας που πρέπει να το κερδίσουμε. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπούμε μέσα, να δείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα, να είμαστε ενωμένοι ο ένας με τον άλλον και να παλέψουμε μαζί για την πρόκριση. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας και αυτό, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, σε όλο το παιχνίδι.
2: Can you hear that?

0: Αυτά λοιπόν από τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει επίσης δύσκολο έργο στη Τσεχία απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε. Ο Παναθηναϊκός που ήταν πολύ καλός για μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού, μετά το δεύτερο γκολ του Τετέι στο 61 πέρασε στο μάτς για τους Τσέχους ο Ομάρ και έμελε να κρίνει τα πάντα στο φινάλε, έχοντας και την τύχη με το μέρος του. Αρχικά μείωσε στο 89 και στο 6 λεπτό των καθυστερήσεων έκανε το τελικό 2-2. Η Χράντετς Κράλοβε που δεν είχε όπως και ο Παναθηναϊκός παιχνίδι του πρωταθλήματος προκειμένου να ρίξει όλο το βάρος στον επαναληπτικό, γιατί και για αυτούς είναι μια σημαντική βραδιά. Οι Τσέχοι για πρώτη φορά διεκδικούν στην ιστορία τους τη συμμετοχή σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Χωρίς Κούτσερα, Βίσνερ, Τσέτριχ, Πετράσεκ, Αμπάγιας και Μπαρκόφσκι οι γηπεδούχοι απέναντι στους πράσινους, που για τους οποίους δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη και η πρόκριση, ώστε να μπει σιγά σιγά και στη διαδικασία της Super League. Θυμίζω την προσεχή Δευτέρα φιλοξενείται από το Λεβαδιακό. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή, να μάθουμε τα τελευταία νέα των πράσινων πριν από αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση με την τσεχική ομάδα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Μιχαλιό μου, καλό μεσημέρι και σε σένα. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε, τα πράγματα είναι απλά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός μετά από περίπου ένα μήνα και κάτι έχει φτάσει στην πηγή και το μόνο που θέλει είναι να πιει νερό, έτσι. Και θα είναι πραγματικά κρίμα μετά από όλη αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει από την αρχή των προκριματικών να χαλάσει όλο αυτό που έχει χτίσει το τελευταίο παιχνίδι. Γιατί αν το δούμε συνολικά, ο Παναθηναϊκός έχει περάσει ήδη δύο γύρους, έχει διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις και στο παιχνίδι με την Πάξη και στο παιχνίδι με την ΤΣΕΚΑ. Έφτιαξε έμαθα λίγαμε για να προκριθεί. Βέβαια όλα αυτά δεν είναι παράλογα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τη δεδομένη περίοδο μπορεί πάρα πολύ εύκολα να την πατήσει το φαβορή μεσαγωγικά και έχουμε δει πολλά παραδείγματα με ομάδες με πάρα πολύ δυνατό brand name να την πατάνε. Γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμες. Παναθηναϊκός έχει επενδύσει τόσο αγωνιστικά όσο και μεταγραφικά για να φτάσει μέχρι εδώ και τώρα βρίσκεται ένα βήμα από την League Phase του Conference League. Είναι λογικό και η δίψα και η επιθυμία και η προσμονή είναι μεγάλη για την πρόκριση. Έτσι όπως τα έκανε όμως ο Παναθηναϊκός δυστυχώς το πρώτο παιχνίδι πριν από μια εβδομάδα, η αποστολή του δεν θα είναι εύκολη, θα είναι δύσκολη και θα μπορούσε να ήταν εύκολη. Όχι ότι έχει καλύτερη ομάδα η Χράντετς Κράλοβα, αλλά αν κάνει.
0: Ναι, ρε Βαγγέλη, άμα είχε το υπέρ του 2-0, θα μιλάγαμε διαφορετικά τώρα.
1: Βέβαια. Και νομίζω ότι καλύτερα μπορεί να το ξεχάσει τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Μιχάλη, αυτό το 2-2 του ΟΑΚΑ που δυστυχώς αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να μην είναι τόσο αγχωμένος και πιεσμένος στο σημερινό παιχνίδι. Θα μπορούσε να κρατάει την πρόκριση στα χέρια του. Αλλά αυτό είναι που είπε και χθες ο Νίστρουμ στην συνέντευξη τύπου. Ο Παναθηναϊκός μέσα σε λίγα λεπτά, δηλαδή σε 7 λεπτά για την ακρίβεια, δέχθηκε 2 γκολ και ουσιαστικά έβαλε μόνος του τη Χράντετς ξανά στη διεκδίκηση της πρόκρισης.
0: Έχεις δίκιο. Αφού μου έκανε και την καλύτερη πάσα για τον Νίστρουμ, να πάμε να ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι από τα όσα είπε χθες ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
2: For the games, physical, tactical, and it's 2-2, and we need to win a football game tomorrow, and that's the task, and that's why we're here, and I have a strong belief that we can do that.
3: Όντως, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αγώνας, όπως ουσιαστικά και όλοι ήταν σημαντικοί αγώνες όταν έχεις να κάνεις με πρόκριση. Και πάντοτε στους αγώνες, όπως ξέρετε, υπάρχει ένας νικητής και ένας ιτημένος. Τώρα βεβαίως είναι πολύ σημαντικός ο αγώνας, υπάρχει πίεση, αλλά η ίδια πίεση υπήρχε και όταν παίζαμε απέναντι στην Πάξη, απέναντι στην ΤΣΕΚΑ επίσης. Από εκεί και πέρα τα συναισθήματα καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει και όλοι ξέρουμε το πόσο σημαντικό είναι το αυριανό παιχνίδι. Ο στόχος μας είναι σαφής και όλοι καλούμαστε να κάνουμε το καλύτερο για να κερδίσουμε και να πάρουμε την πρόκριση. Ουσιαστικά είδαμε το προηγούμενο παιχνίδι, το 2-2. Τώρα, εμείς είμαστε καλά προετοιμασμένοι τόσο από πλευράς τακτικής όσο και από φυσικής κατάστασης. Είμαστε πεπισμένοι και κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερο για να μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο μας αύριο, κάτι το οποίο είναι εφικτό.
0: Κάτι το οποίο είναι εφικτό, ασφαλώς και είναι εφικτό με βάση την εικόνα που είχε το πρώτο παιχνίδι, αρκεί να μην παρουσιάσει, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, τις ίδιες παθογένειες, τα ίδια νεκρά διαστήματα που είδαμε προς το τέλος της αναμέτρησης και στο πρώτο μάτς.
1: Εδώ συζητάμε, Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος, πειθαρχημένος.
0: Φαντάζομαι το μάθημα θα του είχε πάθημα, Βαγγέλη.
1: Το πιο σημαντικό θα είναι αυτό.
0: Γιατί είδαμε και χτες, Βαγγέλη, όταν είσαι καλύτερος και μπεις αποφασιστικά στο γήπεδο, οι πιθανότητες σου αυξάνονται κατακόρυφα. Είδαμε ότι η ΑΕΚ μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, έκανε ένα γρήγορο 2-0 και διέλυσε κάθε προοπτική της ΤΣΣΚΑ Σόφιας για πρόκριση. Νομίζω το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Παναθηναϊκός. Δεν πρέπει να παίξει παθητικά. Πρέπει να μπει στο γήπεδο, να αναλάβει ρόλο καθοδηγητή του παιχνιδιού, να κάνει εκείνο το δικό του παιχνίδι, γιατί αν παίξει παθητικά νομίζω ότι κινδυνεύει να αποκλειστεί.
1: Ναι, δεν έχει και άδικο και μάλιστα το είπε χθες και στη συνέντευξη τύπου ο Νίστρουμ ότι στάθηκε στην παθητικότητα που είχε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι. Αυτό είναι το ζητούμενο απόψε, να μην περιμένει απλώς να περάσει ο χρόνος. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μπει από την αρχή, θα πρέπει να παίξει το παιχνίδι του, να κυνηγήσει την πρόκριση. Θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Νίστρουμ ότι ναι, είναι ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Αλλά για να πούμε την αλήθεια, ο Παναθηναϊκός και στα προηγούμενα μάτς είχε την πίεση, έτσι, και με την Πάξη αλλά και με την ΤΣΣΚΑ και τα πήγε εξαιρετικά. Μακάρι να γίνει αυτό και σήμερα. Ο Νίστρουμ πάντως δεν έδειξε να ανησυχεί ιδιαίτερα από τα προβλήματα που υπάρχουν στην άμυνα, γιατί ο Παναθηναϊκός παρουσίασε αρκετά θέματα και στα τρία παιχνίδια, έτσι, και στο μάτς με την Πάξη το πρώτο και με την ΤΣΣΚΑ αλλά και στο πρώτο μάτς. Όταν δέχεσαι 2 γκολ μέσα σε 7 λεπτά, σίγουρα η άμυνα κάτι δεν έχει κάνει καλά, και όχι μόνο η άμυνα, έτσι, και τα αμυντικά χαφ. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν ελλείψεις, αλλά είπε ξεκάθαρα ότι οι ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν μπορούν να ανταποκριθούν και να πάρουν την πρόκριση. Υπάρχει κάτι που μου έκανε και εντύπωση σε αυτά που είπε χθες ο Νίστρο, ότι δεν θέλησε να συνδέσει την απόψηνή αναμέτρηση με τις μεταγραφές. Ουσιαστικά είπε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη αποκτήσει καλούς παίκτες μέχρι τώρα και ότι αυτοί που βρίσκονται στην ομάδα θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκριση. Τώρα θα μπορούσα να πούμε μια ενδεκάδα. Καταρχάς δεν νομίζω να πάει με τριάδα. Δηλαδή νομίζω θα παίξει με τετράδα σήμερα. Σε σχέση με το μάτς που είδαμε εκτός έδρας στη Σόφια κόντρα στην ΤΣΣΚΑ. Δηλαδή ο Πένια θα είναι κατά τα δοκάρια. Κάτρης και Κυριακόπουλος στα άκρα της άμυνας. Ντεφράι και Φαντρόγγελε το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Καμαρά στο 6, Τζιριβέγια στο 8. Αντίνιο και Λιβάη Γκαρσία στα άκρα της επίθεσης, Πελίστρη πίσω από το μοναδικό προεθμένο ο οποίος θα είναι ο Τετέι. Και μακάρι ο Τετέι ήταν και σήμερα σε πολύ καλή βραδιά, γιατί είδαμε και και στο πρωτοπαιχνίδι αλλά και στα προηγούμενα μάτς ότι Τετέι, αν είναι καλός και αποτελεσματικός Παναθηναϊκός, μπορεί να βρει το γκολ. Και αυτό είναι που θέλει ο Παναθηναϊκός, είναι ένα αποτελεσματικός και να εκμεταλλευτεί τις στιγμές του, γιατί ευκαιρίες θα έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα σήμερα το βάτο του Παναθηναϊκού δεν θα είναι μόνη της στο Μαλόβιτσι Αρένα. Να πούμε ότι το γήπεδο χωράει περίπου 9.300 θεατές, είναι sold out, λογικό είναι. Και σε εξαίρεση θα υπάρχει ένα μικρό, έτσι, μέρος όπου θα είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού που έχουν ταξιδέψει για να βρεθούν δίπλα στην ομάδα σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι. Και την ώρα βέβαια που... αν θες να πούμε δύο πράγματα για την ομάδα της Χράντες, έτσι, αυτά που είδαμε από το πρώτο παιχνίδι, μας έδειξε, έτσι, ένα τρόπο με τον οποίο μπορεί να παίξει. Δεν είναι η ομάδα που τουλάχιστον θεωρώ και εσένα σε εντυπωσίασε. Είναι μια ομάδα που περιμένει, αμήνεται με αρκετούς παίκτες και ψάχνει τις μεταβάσεις. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα δούμε και σήμερα. Μάλιστα οι δύο καλύτερες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο ήταν από λάθη του Παναθηναϊκού. Αυτό που έλεγα και πριν, ότι θα βαίνει πάρα πολύ προσεκτικός ο Παναθηναϊκός στην αμυνά του. Μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι βρέθηκε πίσω σκορ, ανέβηκε πίεση, είχε δοκάρι, είχε ευκαιρίες, κάποιες ευκαιρίες και μέσα σε λίγα λεπτά έκανε το 2-2. Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε και στον Ουμάρ, έτσι τον παίχτη της Φράντης, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να πετύχει και τα δύο γκολ της ομάδας του. Γιατί η Φράντης, η Μιχάλη, απέδειξε ότι μπορεί να μείνει μέσα στο παιχνίδι, ακόμα και αν τη στραβώ στο παιχνίδι. Και αυτό είναι που θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του Παναθηναϊκού. Θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος σε όλο το παιχνίδι, αν θέλει να πάρει σήμερα τη νίκη και την πρόκριση για, για τη League Phase του Conference League. Εντάξει, και την ώρα που να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει 8 η ώρα σήμερα και την ώρα που βέβαια που ο Παναθηναϊκός είναι στη Τσεχία, στην Αθήνα συνεχίζει ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Εδώ μπαίνει και ένα όνομα του Ιμράν Λούζα. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Watford για τον 27χρονο Μαροκινό. Βρίσκεται στη χώρα μας.
0: Αρχηγός της Watford και έχει περάσει και το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του. Έχει παίξει, από ό,τι έβλεπε, 141 παιχνίδια με 15 γκολ και 22 ασίστ. Προέρχεται από την Ακαδημία της ΝΑΝΤ, διεθνής Μαροκινός. Είχε παίξει με την Εθνική Ελπίδων της Γαλλίας. Διάλεξε να παίξει με το Μαρόκο που έχει 15 συμμετοχές.
1: Ναι, ο Λούζα δεν είναι απλώς ένας παίκτης ο οποίος έχει τον Παναθηναϊκό για να συμπληρώσει το ρόστερ. Ένας παίκτης μπορεί να παίξει ως 8, να δώσει δημιουργία, να κουβαλήσει την μπάλα, να τάει την αντίπαλη περιοχή. Βοηθάει πάρα πολύ στο επιθετικό κομμάτι. Άρα δεν μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή με μόνο καλά αγωνιστικά στοιχεία. Μιλάμε για ένα παίκτη που έχει μάθει να παίρνει ευθύνες και μέσα στην ομάδα. Έχει αγωνιστεί και στην Premier League και στην NAD. Αυτό που έλεγες και πριν, είναι διεθνής με το Μαρόκο. Έχει εμπειρία από υψηλό επίπεδο. Και αλήθεια, ο Παναθηναϊκός έψαχνε κάτι συγκεκριμένο στη μεσαία γραμμή. Έψαχνε ένα παίκτη που μπορεί να συνδέσει τον άξονα με την επίθεση και να δώσει αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλει και ο Νίστρουμ.
0: Να γλυκάνει το παιχνίδι του. Έχει οργανωτικές ικανότητες. Είναι αριστεροπόδαρος. Από ό,τι θυμάμαι, εκτελεί και πάρα πολύ καλά στη μένα. Σίγουρα θα δώσει ποιότητα στους πράσινους. Και έχει γεμάτες χρονιές. Αυτό είναι επίσης σημαντικό.
1: Βέβαια. Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, είχε 44 συμμετοχές.
0: Ναι, είχε 42 μάτς στο πρωτάθλημα. Με 7 γκολ και 9 ασίστ.
1: Συν κύπελο, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, είπαμε ότι έχει τον Παναθηναϊκό με την εμπειρία του για να τον βοηθήσει πάρα πολύ στον άξονα. Περιμένουμε βέβαια και την επίσημη ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω να στραβώσει κάτι, αλλά ξέρεις, πάντα, ρε παιδάκι μου,
0: πριν υπογράψει, ναι.
1: Και με τη βούλα ακριβώς, πάντα κρατάμε και μια επιφύλαξη. Υπάρχουν όμως και άλλα ανοιχτά μέτωπα. Η περίπτωση του Τουμπά μπορεί να επηρεάσει το σχεδιασμό για ένα ακόμη στόπερ, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στο να αποχωρήσει από την ομάδα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το Extreme και με το θέμα με τον Ζαρουρί, αν θα μείνει ή όχι. Και εδώ νομίζω ότι δεν θα έχουμε κάτι διαφορετικό, θα αποχωρήσει από την ομάδα. Από και πέρα όμως είπαμε ότι όλη η προσοχή είναι στραμμένη σήμερα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και στην πρόκριση στη League Phase του Conference League.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Βαγγέλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να,
0: καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Μία και τρία πρώτα λεπτά, τρίτο ημίωρο της εκπομπής Πινελιές στα Σπορ. Πάμε στον Όφι, γιατί και αυτός έχει μια πολύ μεγάλη πρόκληση σήμερα. Οι κριτικοί φιλοξενούνται από την ΤΣΣΚΑ Σόφια, σε 9 το μάτς του Όφι. Τα άλλα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού ξεκινούν στις 8. Στο Βασίλ Λεύσκη, η ομάδα του Χρήστου Κόντι, που έχει βάλει βέβαια στέρες βάσεις για να προκριθεί, έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι στο Παγκρίτιο, κέρδισε 3-0 και τώρα στη Σόφια πρέπει να τελειώσει τη δουλειά, να πάρει το εισιτήριο για τη League Face. Χρειάζεται όμως προσοχή. Είδαμε και αυτή τη βδομάδα αρκετές ανατροπές, οπότε ποτέ δεν πρέπει να

0: μπαίνεις με σιγουριά στο γήπεδο όταν παίζεις ευρωπαϊκό παιχνίδι. Η φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΤΣΣΚΑ που ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό γύρο απέκλεισε με 2 νίκες στην Ιρλανδική Ντέρι. Στη συνέχεια απέκλεισε την Καραμπάκ στη διαδικασία των πέναλτι μετά από 2 λευκές ισοπαλίες και στον τρίτο προκριματικό γύρο νίκησε 3-0 τη Μακάμπη εκτός έδρας. Στη ρεβάνς κινδύνευσε, τελικά έχασε 3-1 και πήρε την πρόκριση. Ο Σένσι είναι τιμωρημένος μαζί με τον Μπραχίμι. Επιστρέφει όμως ο αριστερός μπακ ο Άγχελο Μαρτίνο που έχασε τα 3 προηγούμενα παιχνίδια. Διαθέσιμη επίσης και ο στόπερ ο Γκιμπαμέν και ο μέσος ο Ετώ. Όφι που στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος έφτασε μια άνετη νίκη επί του Βόλου με 2-0 πετυχαίνοντας τα 2 τέρματα από το πρώτο ημίχρονο. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στο στρατόπεδο των κριτικών, ετοιμάζονται για την παρθενική του συμμετοχή σε έναν ευρωπαϊκό όμιλο και βεβαίως μετά το 3-0 του πρώτου μάτς με τους Βούλγαρους, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, εξυπακούεται ότι θέλουν τον ντεμπούτο τους να συμβεί στη League Phase του Europa League. Με 2 απουσίες ταξίδεψε στη Βουλγαρία ο Όφι. Η ΣΕΚΑ ένιωσε ενοχλήσεις, έμεινε εκτός αποστολής και ο αναπληρωματικός Μπακ Μαρινάκης που δεν έχει παίξει καθόλου μέχρι τώρα στα επίσημα παιχνίδια της κριτικής ομάδας. Ο Όφι που θα παραταχθεί όπως πάντα με τριάδα στην άμυνα με τον Χριστογιώργο κάτω τα δοκάρια, Κοστούλα, Σέλη και Πούγκουρα τριάδα τον στόπερ. Ο Αποστολάκης δεξιά, αριστερά ο Θανασίου, στον άξονα Μπουχαλάκης με τον Ανδρούτσο. Ο ταξιάρχης Φούντας με τον Αϊτόρ πίσω από τον Τιάγκο Νους, τον Αργεντινό, που θα είναι ο μοναδικός προωθημένος. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε χθες στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής του Όφι, ο Χρήστος Κόντης.
1: Σίγουρα θα θέλουμε να δούμε και πάλι μια ομάδα οργανωμένη, μια ομάδα συμπαγής, μια ομάδα που δύσκολα θα δημιουργήσω αντίπαλους ευκαιρίες και με πολλή αυτοπεποίθηση. Και απ' την άλλη σίγουρα δεν θα ήθελα να δω μια ομάδα που θα αφήσει χώρο στον αντίπαλο, θα αφήσει χώρο στο επιθετικό παιχνίδι του αντιπάλου, στα τούτο αντιπάλου. Θυμόμαστε ότι και στην Κρήτη περάσαμε δύσκολα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας λειτουργία και την γενικότερη αμυντική μας λειτουργία ξεκινώντας από τους επιθετικούς για να μην αφήσουμε χώρο στον αντίπαλο να δημιουργήσει έτσι προϋποθέσεις ή καλές ευκαιρίες για γκολ.
2: Това, което искам да кажа на моите играчи е да продължат да играят стабилно и организирано и като отбор, както бяха и на предишния матч. Искам много да държат на защитата, да не оставят пространства на противника и да запълват празните места, за да няма, да не може да им дадем възможност за никаква ситуация.
3: Кирско Нуму. Καλή επιτυχία, Κώστα, αύριο. Πόσο εύκολο είναι να αφαιρεθεί από το μυαλό των παικτών σας το 3-0 του πρώτου αγώνα και αν υπάρχει κάποιο μυστικό για να συμβεί αυτό.
2: Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση.
3: Πόσο εύκολο είναι να αφαιρεθεί από το μυαλό των παικτών του το 3-0 του πρώτου αγώνα και αν υπάρχει κάποιο μυστικό για να το καταφέρει.
2: Колко е трудно да се изкара от мисълта на играчите вече готовия резултат 3-0 и как ще се постигне това?
1: Θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι ξεκινάει στο 0-0.
2: Аз считам, че утрешния матч започва 0-0.
1: Αν θεωρήσουμε ότι το 3-0 μας δίνει ένα πλεονέκτημα, ναι, μας δίνει ένα πλεονέκτημα, αλλά το πλεονέκτημα που μας δίνει είναι να έχουμε, να νιώθουμε σαν ομάδα ότι το 3-0 δεν είναι ασφάλεια, δεν μας δίνει ασφάλεια, άρα παίζουμε ένα παιχνίδι που ακολουθούμε το ρυθμό του αντιπάλου.
0: Αυτό είναι λοιπόν το σημαντικό για τον Όφι, να μην ακολουθήσει το ρυθμό του αντιπάλου, να κάνει το δικό του παιχνίδι και να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει, ώστε να φτάσει στο στόχο του στη συμμετοχή στη League Phase του Europa League.

Χτες η πρόκριση της Φενέρμπαχτσε στη League Phase του Champions League εις βάρος τη Λιόν πυροδότησε στιγμές πραγματικού χάους στο χορτάρι του Groupama Stadium με τον Ματέο Γκεντουζή να είναι το κεντρικό πρόσωπο των επεισοδίων. Μάλιστα δέχτηκε κλωτσιά από προπονητή της γαλλικής ομάδας. Η Φενέρμπαχτσε, που θυμίζω είχε έρθει 1-1 με τη Λιόν στο πρώτο παιχνίδι, αλλά στη ρεβάνς η Φενέρ επικράτησε 2-1, πανηγύρισε τη σπουδαία πρόκριση στη League Phase του Champions League, έστειλε τους Λιονές στο Europa, αλλά το φινάλε του αγώνα επισκιάστηκε από σοβαρά επεισόδια με τον Ματέο Γκεντουζή να είναι το κεντρικό πρόσωπο, τους οπαδούς Λιόν να τα βάζουν μαζί τους, φυσικά λόγω της παρουσίας τους στην Marseille παλαιότερα, και το Γάλλο μέσο της Φενέρ να τους προκαλεί με έντονες χειρονομίες. Αυτή η συμπεριφορά του άναψε φωτιές, η συνέχεια ήταν επεισοδιακή, τη στιγμή που μάλιστα που κατευθυνόταν προς τη Βυσσούλα δέχτηκε επίθεση με κλωτσιά από άνθρωπο της Λιόν, που σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα γαλλικά μίντια ήταν ο προπονητής τερματοφυλάκων της γαλλικής ομάδας, ο Αντώνιο Φερέιρα.

Σπουδαία πρόκριση πανηγύριση Σλόβαν Μπρατισλάβα, η οποία επικράτησε με 2-1 τη Τσέλια στην παράταση, εξασφάλισε την παρουσία τη στη League Phase του Champions League. Οι Σλοβάκοι που ήταν καλύτεροι και τελικά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στο 100 λεπτό, όταν ο Κρίστιαν Μαρτίνες ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, διαμορφώνοντας το 2-1, χαρίζοντας την ομάδα του την πρόκριση.

τέλος η Viking έκανε μια μεγάλη έκπληξη, άφησε έξω την πολύ έμπειρη δυναμό Ζάγκρεπ με συνολικό σκορ 5-3, 3-1 κέρδισε χθες. Η ομάδα της Νορβηγίας πήρε και αυτή την πρόκριση για την League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Λοιπόν, πάμε και στον Ολυμπιακό. Εκεί δεν υπάρχουν αγωνιστικά θέματα προς το παρόν. Υπάρχουν τα μεταγραφικά, τα ονόματα έρχονται και παρέρχονται συνεχώς. Έχουμε χάσει το λογαριασμό για το πόσα ονόματα έχουν ακουστεί αυτές τις τελευταίες ημέρες. Για τους ερυθρόλευκους, πάντως από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον η μία από τις τρεις μεταγραφές που θα κάνει δεδομένα το επόμενο διάστημα ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος της. Σύμφωνα με όσα αναφέρει Ιταλός δημοσιογράφος, η απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν από τους ερυθρόλευκους δείχνει να έχει τελειώσει. Υπάρχει συμφωνία με την Τωρίνο στα 8 εκατομμύρια ευρώ και ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, αναμένεται να πετάξει σήμερα το βράδυ από το Τωρίνο για την Αθήνα, να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, ένα συμβόλαιο που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα τετραετές. Επίσης να πούμε ότι ο Ρούμπεν Βάργκας είναι μια περίπτωση που εξετάζεται εδώ και ημέρες από τον Ολυμπιακό. Μια υπόθεση που τραβάει αρκετές ημέρες. Νομίζω ότι κάπου εδώ λύγει το deadline που έχει βάλει στους Ανδαλουσιάνους Ολυμπιακός. Αν δεν υπάρξει απάντηση θα απευθυνθεί αλλού για ενίσχυση στα extreme. Η Σεβίλη δεν πρόκειται, όπως λένε τα ισπανικά μέσα, να κάνει την παραμικρή υποχώρηση. Όποια ομάδα θέλει να τον αποκτήσει πρέπει να καταβάλει το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Πειραιώτες παραμένουν σε θέση ισχύως για τον 28χρονο extreme. Έχουν καταθέσει καλύτερη πρόταση από την Μπολόνια, αλλά υπάρχει ακόμη απόσταση από τις απαιτήσεις των Σεβιγιάνων.

Παράλληλα βέβαια με την υπόθεση του Βάργας που φαίνεται ότι δεν θα έχει αίσιο τέλος, συνεχίζεται η προσπάθεια για τον Έντσον Άλβαρες, ο Μεξικανός που έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες αναζητούν την συμφωνία πλέον με τη West Ham. Στην Αγγλία θεωρούν ότι η υπόθεση παραμένει ενεργή και ότι μπορεί να ολοκληρωθεί θετικά. Ο Γιωακή Μέλε είναι και αυτός βασικός στόχος για τον Ολυμπιακό, ο μπακ της Βόρσμπουργκ. Έχουν προχωρήσει επαφές με την πλευρά του Δανού, αλλά ακόμα δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει και εξέλιξη στην υπόθεση του Κουστάβο Πουέρτα, που από ό,τι φαίνεται έχει πάρει αρνητική τροπή, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει δείξει διάθεση να καλύψει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κολομβιανός προτιμά την προοπτική της Μπενφίκα που έχει μπει σφήνα για την απόκτηση του παίχτη.

Να πούμε ότι ορίστηκαν και οι διαιτητές για τη δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Στο Βόλος Ηρακλής το Σάββατο 7.30 διαιτητής ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, VAR ο Δημήτρης Μόσχου. Πανετολικός Καλαμάτας στις 9.30 διαιτητής Κωνσταντίνος Τσέτσιλας, VAR Στέφανος Κουμπαράκης. Στην Κυριακή 30 του μήνα Άρη Σόφη στις 7.30 διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου, VAR Παναγιώτης Κουκουλάς. 8.15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, διαιτητής Αθανάσιος Τζίλος και VAR Μιχάλης Ματσούκας. Στην Τρίπολη Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός, 9 το βράδυ, διαιτητής Φώτης Πολυχρόνης και VAR Αλέξανδρος Κατσικογιάννης. Κηφισιά ΑΕΚ επίσης στις 9 το βράδυ της Κυριακής, Φωτιάς διαιτητής τέταρτος Λευτέρης Κατόπης. Και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής κλείνει την Δευτέρα στις 7.30. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, Χρήστος Βεργέτης από την Ακαδία διαιτητής, με VAR τον Κωνσταντίνο Πουλικίδη.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Μία και 35 πόρτα λεπτά. Αφήνουμε λίγο το ποδόσφαιρο γιατί πάμε στο μπάσκετ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Εθνική προπονείται αυτές τις ημέρες για δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια απέναντι σε Ουκρανία και Ισπανία, για να μπορέσει να πάρει τα απαιτούμενα παιχνίδια που χρειάζονται για να βρεθεί στο Μούντο Μπάσκετ. Έχει το μεγάλο πρέπει η Εθνική Ομάδα, πρέπει να κάνει το 2-2 απέναντι σε Ουκρανία αύριο στις 7 εκτός έδρας, και με την Ισπανία στο κατάμιστο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τρεις ημέρες αργότερα, στις 31 του μήνα, επίσης στις 7 το βράδυ. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έπαιξε δύο φιλικά με Πολωνία και Κύπρο, δεν είναι ότι εντυπωσίασε με την απόδοσή της, αλλά πήρε τις νίκες, είναι σημαντικές και αυτές για την ανάκτηση της αυτοπεποίθησης και βέβαια τη σταθερότητα που χρειάζεται για αυτά τα μάτς που έρχονται.

Η αποστολή της Εθνικής που σήμερα αναχωρεί για τη Ρήγα της Λετωνίας, για το αυριανό παιχνίδι με την Ουκρανία, και όπως είπαμε το δεύτερο θα διεξαχθεί τρεις ημέρες αργότερα απέναντι στην Ισπανία στο Telecom Center Athens. Ο Βασίλης Πανούλης, που έχει 15 παίχτες στη διάθεσή του, θα αποφασίσει θα αποφασίσει ποιοι θα μείνουν εκτός τελικής δωδεκάδας. Σίγουροι θεωρούνται ο Καλάθης, ο Τολιόπουλος, ο Ντόρσελ, ο Αρετζάκης, ο Καλαϊτζάκης, ο Παπα-Νικολάου, ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο Μίτογλου και ο Κώστας Αντετοκούμπο.

Να περάσουμε και στον Στίβο, γιατί συνεχίζονται οι επιτυχίες για την Ελλάδα στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Ταράντα της Ιταλίας, αγώνες που ολοκληρώνονται την ερχόμενη Πέμπτη στις 3 Σεπτεμβρίου. Χτες είχαμε την πρεμιέρα στην τεχνική κολύμβηση, ένα μη Ολυμπιακό άθλημα που έχει ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα των μεσογειακών αγώνων με την Ελλάδα. Να σαρώνει τα μετάλλια. Τρεις φορές ακούστηκε μέσα σε λιγότερες από 2 ώρες ο ελληνικός εθνικός ύμνος. Η Ιφηγένεια Τελιούση κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα άπνοια. Λίγο αργότερα κατέκτησε δεύτερο χρυσό, αυτή τη φορά στα 200 μέτρα επιφάνειας. Το τρίτο χρυσό για την Ελλάδα ήταν στο κλείσιμο του αγωνιστικού προγράμματος της πρώτης ημέρας της τεχνικής κολύμβησης, με συγκλονιστικό αγώνα της εθνικής στα 4x100 επιφάνειας mixed, την ομάδα που αποτελούσαν οι Καλτσουκαλάς, Ηλιάκη, Κορόμπιλας και Τελιούση. Έφτασε έτσι τα 3 χρυσά στη διοργάνωση. Μάλιστα, τη συγκεκριμένη απονομή έκανε ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Ιάκωβος Φιλιππούσης. Είχαμε επίσης ένα ασημένιο μετάλλιο με τον Άγγελο Κορομπίλη στα 100 μέτρα επιφάνειας, το Χάλκινο με την Ιωάννα Τσαλούχου στα 50 μέτρα διπλά πέδιλα. Επίσης, σπουδαία επιτυχία είχαμε και για την ελληνική σκοποβολή. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Γιάννης Χατζησακύρογλου στο Τράπα Δρόν. Επιπλέον, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών επικράτησε με 3-0 σετ της Αιγύπτου και είναι το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο σε αυτούς τους μεσογειακούς αγώνες.

Η Ελλάδα δείχνει πλέον να παγιώνεται στην τρίτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων. Έχει εξασφαλίσει ήδη 33 με τα 12 χρυσά, 10 σημαίνια, 11 χάλκινα. Στην πρώτη θέση είναι η διοργανώτρια Ιταλία με 97 μετάλλια συνολικά και δεύτερη η Τουρκία με 45 στο σύνολο, αρκετά μακριά ακολουθούν Αίγυπτος και Γαλλία.

Να πούμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε απέναντι στον Αλεξάνδρ Κοβάτσεβιτς. Ιτήθηκε με 2-0 στη φάση του 16 του Winston Salem, ένα τουρνουά 250. Ο Έλληνας που έκανε μέτρια εμφάνιση, έχασε το πρώτο σετ 6-3. Πιο ανταγωνικό στο δεύτερο, αλλά τελικά πάλι κατέληξε στα χέρια του Κοβάτσεβιτς με 7-6. Έτσι ο Αμερικανός ήταν εκείνος που πήρε το εισιτήριο για τα πρωιμητελικά.

Είχαμε χθες αγώνες για το πρώτο γύρο του League Cup. Η Tottenham κέρδισε 5-1 εντός έδρας στην Charlton της Championship. Το ίδιο άνετα πέρασε και η Everton με 4-0 από την έδρα της Preston και περιμένει τον επόμενο αντίπαλο. Δυσκολεύτηκε πολύ Newcastle, η οποία τελικά κατάφερε να επιβληθεί 3-2 της West Brom στο St. James's Park. Η Liverpool βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας από τις καλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού. Έφτασε καταρχήν συμφωνία την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Bradley Barcola. Σύμφωνα με το Athletic, οι δύο σύλλογοι συμφώνησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στους βασικούς όρους της συμφωνίας, που φτάνει περίπου στα 140 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα περισσότερα από τα 115 είναι εγγυημένα, τα υπόλοιπα θα αφορούν μπόνους και διάφορους πρόσθετους όρους.

Ποδοσφαιριστή Ζηλίλη είναι και επίσημα Ορλάντο Χίλ, ο 26χρονος παραγωνός goalkeeper που βρέθηκε στο στόχαστο και του Ολυμπιακού. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Γαλλικό Σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Επίσης είχαμε πραγματικά χαμό στον αποχαιρετισμό του Μποαντί, του Αγίου Μποαντί που αποχαιρέτησε τη Λίλ και κατευθύνεται προς τη Manchester City με τους συμπαίχτες του και όλο το τεχνικό στάφ να τον αποχαιρετούν με μια τεράστια αγκαλιά. Η Μπαρτσελόνα επισημοποίησε την απόκτηση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς. Ο Κροάτης αποτελεί την τελευταία μεταγραφική κίνηση των Μπλαουγκράνα, ενώ με τον Κιλιάν Εμπαπέ να ξεκινά εντυπωσιακά την σεζόν και να πετυχαίνει χατρίκ, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με σκορ 4-1 της Ρεάλ Σοσιεδάδ στην επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στο Σαντιάγο Μπερναμπέου.

Θα κλείσουμε με τις σημερινές τηλεοπτικές μεταδόσεις. Τρία μάτς, ετοιμάστε τις οθόνες σας, γιατί τα δύο είναι την ίδια ώρα. Στις 8 λοιπόν από το Open Brand PAOK, την ίδια ώρα Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός από την τηλεόραση του Sky. Στις 9 Τσέσκα Σόφιας απευθείας από την τηλεόραση της Κοσμοτέ, από το Κοσμοτέ Sport 2. Για όσους θέλουν να δουν κάποια άλλα παιχνίδια και όχι των ελληνικών ομάδων, υπάρχουν και τέτοια. Το Θέλτα Οσασούνα στις 9.30 για τη Λα Λίγκα από την τηλεόραση Κοσμοτέ. Την ίδια ώρα Chelsea Luton για τον πρώτο γύρο του League Cup απευθείας από το Action 24. Και στις 10 το βράδυ Barcelona Athletic Bilbao από το Camp Nou, δεύτερη αγωνιστική της La Liga για τους Καταλανούς. Δημήτρης Παπαδάκης ήταν για την προηγούμενη ώρα στην ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος Καρίδης στη γραμματική υποστήριξη, Μιχάλης Κατσαφάδος στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 12, ελπίζουμε, με επίσης ευχάριστα νέα όπως τα σημερινά με την πρόκριση των τριών ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τες Χιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Hai sognato me mentre facevi sesso, io ero sopra di te.

minute, you can't leave now. Again.

0: Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

Κανάλι 1. 90,4. Sold out on you.

0: Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγγένεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Emitters.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

back around.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,3.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο

Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 7 με την Κατερίνα Καλίδο στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Αντωνόπουλος στους 90,4 με τον εμπορικό ήχο της δεκαετίας του 80. Σπουδαίες ηχογραφίσεις όπως αυτή εδώ με την οποία ανήκουμε την εκπομπή A Flock of Seagulls, Wishing.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. Μέχρι τις 9 με τον pop ήχο της δεκαετίας του 80, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Κανονικά στο γνώριμο ύφος της εκπομπής με τα νεότερα της νέας κυκλοφορίας στο συνευλιακό κομμάτι του Σεπτεμβρίου από την επόμενη εβδομάδα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.
1: Je ne peux plus t'aimer.

0: Τι 4.
1: 90,4. Κανάλι 1.
2: She's gone. But listen. Still here.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

is loud, my hands untied. Who I am, sanctified.

Carabona con Johnny Wayne. Sacabona.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Free.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.